0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ. Συμπερασματικά, στις παραμονές ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα χαρακτηρίζεται αφενός από την αριθμητική του επέκταση σε νέους κλάδους και εργάτες, αφετέρου από την αδύναμη οργανωτική του δομή. Το εργατικό κίνημα είχε ήδη αναπτύξει τους στόχους του, οι οποίοι ήταν η καταπολέμηση των επιπτώσεων που προκαλούσε ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας και η αναχέτηση των συνεχών αυξήσεων των τιμών. Τα αιτήματα δεν ήταν βέβαια βιομηχανικά. Είχαν συντεχνιακές καταβολές, προκάλεσαν όμως μια σειρά μαζικές απεργίες. Είναι χαρακτηριστικό πως στην περίοδο από το 1909 ως το 1914 έχουν καταγραφεί στον τύπο 115 απεργίες σε όλη τη χώρα. Οι εξελίξεις στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, αλλά και τα επαγγελματικά γεγονότα στην Ευρώπη στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, έκαναν πολλούς σοσιαλιστές της εποχής να μιλούν για την ανάγκη ενοποίησης του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος και τη δημιουργία μιας εργατικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο. Στόχος τους ήταν να συγκροτήσουν ένα σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα ως πολιτική έκφραση του εργατικού κινήματος. Ένα τέτοιο σχέδιο όμως απαιτούσε ως προϋπόθεση την ύπαρξη ενός συγκεντρωτικά οργανωμένου εργατικού κινήματος που θα σταματούσε τον κατακερματισμό των εργατικών σωματείων, θα συλλογικοποιούσε την ασυντόνιστη τοπική συνδικαλιστική δράση και θα διευκόλυνε την διάδοση της προπαγάνδας των σοσιαλιστών. Έτσι, η ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών προηγήθηκε του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ συνήλθε από τις 21 έως 28 Οκτωβρίου του 1918, αρχικά στην Αθήνα και έπειτα στον Πειραιά. Στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου προήλθε από τη δράση των σοσιαλιστικών ομάδων μέσα στο ευρωπαϊκό επαναστατικό κλίμα των ετών 1917-1918 και με την ενθάρρυνση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία προσδοκούσε να επιτύχει την εργατική συγκατάθεση στις εθνικές επιδιώξεις της, αλλά και να απαλλάξει το νέο κοινωνικό υποκείμενο από την επιρροή των σοσιαλιστικών ιδεών. Στο συνέδριο, όπου πήραν μέρος όλα τα αρχέγωνα σωματεία και οι σοσιαλιστικές ομάδες της Ελλάδος, συμμετείχαν 252 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 65.000 εργάτες. Η πρώτη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ ήταν ενδεκαμελής. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Ευάγγελος Μαχαίρας, παλιός θερμαστής των συνδρομικών γραμμών Πελοποννήσου και κατόπιν πρόεδρος του Σωματείου Θερμαστών Θαλάσσης και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ο Μαχαίρας ήταν φανατικός οπαδός του Βενιζέλου και ηγείτο της Βενιζελικής Παράταξης, που αριθμούσε 7 μέλη στο Προεδρείο. Οι σοσιαλιστικές τάσεις συμμετείχαν με 4 αντιπροσώπους συνολικά. Το γεγονός όμως ότι η ΓΕΣΕΕ δεν προέκυψε ως το επακόλουθο της ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, η έλλειψη ενιαίου ιδεολογικού υποβάθρου και η αυτόνομη λειτουργία της ηγεσίας σε σχέση

Με τη βάση ήταν μερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν μοιραία και σύντομα στη διάσπασή της. Με αφορμή το ζήτημα αν τα εργατικά σωματεία θα ήταν οργανικά εξαρτημένα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εκδηλώθηκε διάσταση απόψεων ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία του Προεδρείου της ΓΕΣΕΕ. Οι Βενιζελικοί διέγραψαν το καλοκαίρι του 1919 τους σοσιαλιστές, οι οποίοι μετέφεραν την έδρα τους στην Αθήνα, ενώ η διοίκηση του Μαχαίρα παρέμεινε στον Πειραιά. Το δεύτερο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ δεν ήταν ένα, αλλά δύο. Η ομάδα Μαχαίρα συγκάλεσε συνέδριο στον Πειραιά το Σεπτέμβριο του 1920, ενώ τον ίδιο μήνα η ομάδα των Αθηνών έκανε δικό της ξεχωριστό συνέδριο. Υπολογίζεται πως στο συνέδριο του Πειραιά εκπροσωπήθηκαν 60 με 70.000 εργάτες, ενώ στο συνέδριο της Αθήνας των Σοσιαλιστών 30 με 35.000. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, φαίνεται πως μετά το 1920 η ΓΕΣΕΕ του Πειραιά αδρανοποιήθηκε παρά τις υπέρτερες δυνάμεις της και υποκαταστάθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πειραιός. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου του 1918. Σε αυτό πήραν μέρος οι εκπρόσωποι όλων των παλαιότερων σοσιαλιστικών κινήσεων εκτός του Δρακούλη, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, νεολαίων, εργατικών κέντρων και δύο αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, ο Μαχαίρας και Ευαγγέλου, ως παρατηρητές. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, ρόλο που αρχικά δημιούργησε προβλήματα στη σύγκληση του συνεδρίου, κράτησε μάλλον ανεκτική στάση απέναντί του. Το συνέδριο έθιξε σοβαρά θεωρητικά προβλήματα και προβλήματα τακτικής. Η έλλειψη όμως πολιτικής πείρας και ανυπαρξία θεωρητικής κατάρτισης των συνέδρων δημιούργησαν δυσκολίες στη λύση τους. Από την αρχή διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις που έπαιρναν δεξιές, αριστερές ή κεντρώες θέσεις στα συζητήμενα προβλήματα. Η άκρα αριστερά αντιπροσωπεύονταν από νέους, όπως η Λιγδόπουλος και Τζουλάτης, οι οποίοι αργότερα εργάστηκαν για την μπολσεβικοποίηση του κόμματος. Η ομάδα του Γιαννιού αντιπροσώπευε την άκρα δεξιά πτέρυγα του ελληνικού σοσιαλισμού, υποστηρίζοντας όλες σχεδόν τις εδαφικές διεκδικήσεις του Βενιζέλου. Η αλαζονική συμπεριφορά του Γιαννιού και η προσωπική του διαμάχη με τον Μπεναρόγια τον έφεραν σε σύγκρουση με όλους τους συνέδρους. Οι απόψεις της ομάδας του αποδοκιμάστηκαν και ο ίδιος αποχώρησε από το συνέδριο. Η πλειοψηφία των συνέδρων τάχθηκαν στο πλευρό στελέχων όπως η Μπεναρόγια, Σιδέρης, Δημητράτος, οι οποίοι προσπάθησαν να συμβιβάσουν τα άκρα και ακολούθησαν γενικά μια μετριοπαθή γραμμή. Το συνέδριο κατέληξε στην ίδρυση κόμματος που ονομάστηκε Σοσιαλιστικό Εργατικό για να δηλώνεται ο εργατικός προλεταριακός χαρακτήρας του. Πρώτος γραμματέας του κόμματος αναδείχθηκε ο Δημητράτος. Η σύνδεση όμως του κόμματος με το προλετάριο έγινε σε μια εποχή που ο ευρωπαϊκός σοσιαλισμός άρχισε να μετασχηματίζεται με τη δημιουργία των κομμουνιστικών κομμάτων, γεγονός που προκάλεσε και τη ριζοσπαστικοποίηση των εργατικών σωματείων. Ο ελληνικός συνδικαλισμός όμως βρισκόταν ακόμα σε συντεχνιακά επίπεδα οργάνωσης και δεν υπήρχε χρόνος ούτε για την καλλιέργεια της σοσιαλιστικής οργανωτικής παράδοσης, ούτε για την ανάδειξη μιας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που θα στήριζε ένα αυτόνομο εργατικό κίνημα. Οι συνδικαλιστές μέλη του ΣΕΚΕ όφυλαν να μεταβάλουν γρήγορα το χαρακτήρα των εργατικών οργανώσεων από συντεχνιακό σε ταξικό, να αλλάξουν και να ριζοσπαστικοποιήσουν τα καταστατικά τους. Οι ιδεολογικές αυτές διεργασίες, αν και δεν επηρέασαν ευρείες μάζες εργατών, ωστόσο ανησύχησαν τους παραδοσιακούς εργατικούς ηγέτες, βενιζελικούς και λαϊκούς, αλλά και το ίδιο το κράτος, το οποίο απάντησε με διώξεις. Οι κλειδονισμοί από την αλλαγή στο χαρακτήρα του συνδικαλισμού και τη συνακόλουθη σύγκρουση ανάμεσα στο εργατικό κίνημα και το κράτος, τον καιρό των μεγάλων απεργιών του 1919, προκάλεσε αφενός τη ρήξη στην ενότητα της ΓΕΣΕΕ και αφετέρου τη σκλήρυνση του νομοθετικού πλαισίου, διαλύοντας τις αμφισημίες της φιλεργατικής πολιτικής των φιλελευθέρων. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

αλλιώς να έχει αφήσει πίσω κάτι. Θυμάσαι κάποτε που είμαστε μικροί, που με συνάντησες τότε στο Χατζηδάκι. Έχω γεράσει τόσα χρόνια στη σκηνή.

Εξαρχία φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπακ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπακ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοτεχνίας.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
7: 97,3. Τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
5: Έτσι.
1: Μείνε άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: www.magaz.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LaniceADV.
2: LaniceADV.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ο Μάστορες κανονική.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
11: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο Έλληνας κολυμβητής με χρόνο 1.53.81 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο 200 μέτρα ύπτιος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου του Παρισιού, καταρρεύοντας για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες το πανελλήνιο ρεκόρ. Υπερπρωταθλητής Ελλάδος ο Όφη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντε επικράτησε 5-4 τη ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Τα γκολ του κριτικού σημείωσαν η Θανάσης Ανδρούτσος στο 69 και Κώστας Κοστούλας στο 76. Για τον δικέφαλο σκόραν η Γιώβιτς στο 38 και Ζήνη στις καθυστερήσεις. Η ροζ για τον Όφη ήταν ο τερματοφύλακας Χριστογιώργος, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Γκρουβάργκα. Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα, δήλωσε ο προπονητής κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης. Συγχαρητήρια στον Όφη για την δίκαιη επικράτησή του. Ήταν ένα ανταγωνιστικό και δυνατό παιχνίδι, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο ιδιοκτήτης του Όφη, Μιχάλης Μπούσης, δήλωσε χαρακτηριστικά: ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου κάπου δίνει κάτι και σε εμάς. Fair play από τον Μάριο Ηλιόπουλο, χειροκρότησε τους παίκτες του Όφη την ώρα που σήκωναν την κούπα του Super Cup, ενώ ακολούθως έσπευσε να δώσει το χέρι του στον Χρήστο Κόντι και στη συνέχεια στον μεγαλομέτωχο του Όφη, Μιχάλη Μπούση. Η μεγάλη επιτυχία των κριτικών έβγαλε χιλιάδες οπαδούς τους στους δρόμους του Ηρακλείου, οι οποίοι γιόρτασαν το τρόπαιο. Δίχως τον Γιάννη Κωνσταντέ για λόγου προσωπικού ζητήματος, θα εμφανιστεί απόψε ο ΠΑΟΚ εναντίον της Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο και να πάρουμε την πρόκριση για τον Κωνσταντέ, για δήλωσε ο Ιταλός προπονητής της ελληνικής ομάδας Αλέσιο Λύση. Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, ανέφερε ο αρχηγός Άντρια Ζίφκοβιτς. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντρούξιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του στους ασπρόμαυρους. Στα ράνταρ της Μπενφίκα βρίσκεται ο 23χρονος χαφ Γκουστάβο Πουέρτα που ενδιαφέρει τους ερυθρόλευκους. Ο Λιβάη Γκαρσία επέστρεψε δυναμικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

0: Κλάρνακα στην Τρίπολη. Ο Πανιώνιος κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά για φιλανθρωπικούς λόγους που έγινε στο Βόλο. Στον τελικό λήγησε με την Καλαμάτα με 5-4 στα πέναλτι. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Βόλος που επικράτησε του Ολυμπιακού Β 2-1. Στο μπάσκετ, αθλητής του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ως ενεγαλέζος φόρο Εμπαγέ Ντιαγέ στις 300.000 ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι πρωταθλητές Ελλάδος στη Βιλερμπάν για την απόκτησή του. Σε αλλαγή εποχής είναι έτοιμοι να περάσουν οι Lakers καθώς αλλάζουν διοικητικά χέρια και εμπολούνται έναντι 10,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στον Αμερικανό επιχειρηματία Josh Kuzner και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney Bob Iger. Με νέο φετινό ρεκόρ η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κατέλαβε την 10η θέση των 200 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη ολοκλήρωσε τον αγώνα της στην 21η θέση. Παράλληλα, ο Mark English με χρόνο 1.43.49 πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωσης στον ημιτελικό των 800 μέτρων μετά από 48 χρόνια. Ρατσισμό καταγγέλει 17χρονη Κύπρια πρωταθλήτρια στο δίσκο. Μπορεί να μην έχω κυπριακό αίμα, αλλά είμαι περήφανη Κύπρια. Ενίσχυση στην ομάδα κολύμβησης του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση της 19χρονης Ηλέκτρας Μαγκότσιου. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup κρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε έναν ακόμα τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία, στην οποία δημιουργεί τη δικιά της δυναστεία. Η ομάδα του Lee και κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Champions League και ευρωπαϊκό Super Cup, ενώ από το 2020 έχει 6 πρωταθλήματα, 4 κύπελα και 5 Super Cup Γαλλίας, καθώς και ένα διπυρωτικό το 2025. Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβη στη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος forward, 26χρονος σέρβος επιθετικός Ντούσαν Βλάχοβιτς. Ο διεθνής φόρ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της. Η Manchester City απέκτησε τον 34χρονο Αργεντίνο τερματοφύλακα της Μαρσέγ, Χερόνιμο Ρούγι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο ακούσατε φυσικά και στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων.

ένα τρίωρο με αρκετά πράγματα που έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε για το τελικό του Super Cup, του ελληνικού Super Cup. Θα πούμε και για το ευρωπαϊκό Super Cup φυσικά πιο μετά. Έχουμε να πούμε για τον ΠΑΟΚ που θα παίξει σήμερα με την Anderlecht. Έχουμε να πούμε για τον Russell Westbrook που αποσύρεται, και αυτό είναι η πρώτη, το πρώτο που θα πρέπει να αναφέρουμε τώρα στη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ο Russell Westbrook σε ηλικία 37 ετών κρεμάει τα παπούτσια του, ο Mr. Triple Double για κάποιους αποσύρεται από την εργοδράση. Θα τα πούμε όμως λεπτομερώς. Θα πούμε φυσικά για τον Ενδιαγέ που παίρνει ο Ολυμπιακός και τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτή η κίνηση, για ποιο λόγο γίνεται, τι εστί Εμπαγέ Ενδιαγέ, δεν κάνω λάθος, Εμπαγέ Ενδιαγέ είναι το όνομά του, τι εστί και τι μαρτυράει η συγκεκριμένη κίνηση. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber. Επαναλαμβάνω τον αριθμό και το Viber του σταθμού, 6939-943-943.

Και φυσικά θα ξεκινήσουμε από τις εφημερίδες, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Live Sport, η οποία αναφέρει: οι γίγαντες της Κρήτης, ο Μέγα Σόφι το έκανε ξανά, λήγησε και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ 5-4 στα πέναλτι 2-2 κανονική διάρκεια και κατέκτησε πανάξια το Super Cup 2026. Ασημένια Τορπίλιο Σίσκος παίρνει θηρίο από τη Σενεγάλη, αναφερόμενοι στον Ενδιαγέ, το έχουν γράψει αυτό. Για τον Φαντρόγκελεν και τον Ντεφράι, το Ολλανδικό τείχος του ΠΑΟ. Για τον Κωνσταντέλια, χωρίς Ντέλια για την ανατροπή. Ναι, λείπει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε όλα λεπτομερώς, φίλοι ακροατές. Μέντι σε τεντωμένο σκηνή, πιο πάνω. Θα συνεχίσουμε με την Sport Day της Κρήτης στο Καμάρι. Μετά το κύπελο εναντίον του ΠΑΟΚ, ο Όφη σήκωσε παλικαρίσια και το Super Cup εναντίον της ΑΕΚ. Κατέληξε σε NDIA, λέγεται το forward. Απραξία και άλλοι λόγοι για την εθνική, όσον αφορά στην εθνική Ελλάδος μπάσκετ. Αυτή είναι η ομάδα που θέλω. Αναφέρεται, από ό,τι βλέπω και στον Τρινκέρι, για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, blackout και αποκλεισμός. Είπαμε, θα τα πούμε πιο μετά όλα. Ώρα ευθύνης, ο ΣΑ έδειξε το δρόμο για τον Ολυμπιακό του ποδοσφαίρου.

Πάμε στο φως των σπορ. Τέλος εποχής για τον. Δείχνει τους παίχτες του Ολυμπιακού και λέει τέλος εποχής. Τορπίλι για τον Σίσκο. Αναφέρει super όφι για το super cup που κατέκτησαν οι κριτικοί. Θα πάμε στην ώρα των σπορ. Πικρό βράδυ, αλλά τώρα προχωράμε. Στην Ένωση στήχησε ξεκάθαρα η αλλαγή στον κανονισμό για την υποχρεωτική παρουσία των δύο νεαρών Ελλήνων στην ενδεκάδα. Έκανε ξεκάθαρα κίνηση προς την μπάλα ο Σιέλης στη φάση του 1-2. Αλλά ο Παπαπέτρου που πήγε στο ΒΑΡ είχε άλλη ερμηνεία. Έδωσαν τη μάχη και στήριξαν με όλη τη ψυχή 9.000 αεκτζίδες. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με γκολάρα του Γιώβιτς στο 38, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έχασε ευκαιρίες και αδράνησε στον γκολ του Όφη. Ο τρομερός Ζήνη ισοφάρισε στο 98, έστειλε το μάτς στα πέναλτι και εκεί αστόχησε μόνο ο Βάργκα. Αυτό αναφέρει η ώρα των σπορ. Πάμε στον πρωταθλητή, κόκκινος πρωταθλητής λοιπόν. Τέλος εποχής. Έκλεισε ο κύκλος του προπονητή που υπέγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Σαρωτικές παρεμβάσεις και στο ρόστερ, με τουλάχιστον 5 μεταγραφές πρώτης γραμμής για να εμφανιστεί ξανά ο πραγματικός Ολυμπιακός. Αλλάζει τα πάντα ο Μαρινάκης. Προχωράει για την Κνιζιάν. Νέα κίνηση για Κασέρες. Παραμένει στην κορυφή της λίστας με τους χάφ ο Άσος της Τουλούζ. Ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης και οι οπαδοί δεν χρωστάνε άλλη υπομονή. Για τον Γκουστάβο Σά, ηγέτης. Για τον Ντιαγέ, ελαττήρια στα πόδια, πηδάει στο Θεό, κλείνει τον Σενεγαλέζο Ντιαγέ. Εμπαγέ Ντιαγέ από τη Βιλερμπάνο θρύλος. Για τον Εμπαγέ Ντιαγέ, ξαναλέω, θα τα πούμε όλα λεπτομερώς πιο μετά μέσα στην εκπομπή, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη κίνηση. Έχει ενδιαφέρον και το λόγο για τον οποίο πηγαίνει εκεί, τι μαρτυράει η συγκεκριμένη κίνηση. Να εξηγήσουμε και λίγο το τι εστί Εμπαγέ Ντιαγέ στο αγωνιστικό κομμάτι, για να καταλάβει και ο κόσμος, να καταλάβετε και εσείς φίλοι ακροατές, το τι σκέφτεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας και το staff και οι πρόεδροι των πρωτοαθλητών Ευρώπης.

Για πάμε τώρα να πούμε. Ξεκινάμε φυσικά με τι άλλο. Με το Super Cup θα ξεκινήσουμε. Ο Όφι, ο οποίος εξελίσσεται σε έναν εντός εισαγωγικών serial winner, όπως το διαβάζω και εδώ στον καζέτα. Το έχουν γράψει αυτό και πολύ καλά κάνουν και το έχουν γράψει, γιατί ο Χρήστος Κόντης έχει φτιάξει μια ομάδα πραγματικά εξαιρετική. Μια ομάδα που όπως έχω αναφέρει, όπως ανέφερα και χθες στη συνέντευξη με τον κύριο Τζορτζογλου, δείχνει μια ομάδα που δεν φοβάται καθόλου να αντιμετωπίσει τον οποιονδήποτε αντίπαλο, όποιος κι αν είναι αυτός. Πέρσι στον τελικό κυπέλου που κέρδισε τον ΠΑΟΚ το έδειξε αυτό. Φέτος στον τελικό του Super Cup επίσης το έδειξε αυτό. Στον προημιτελικό, αν θυμάμαι καλά, με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια πέρσι, το ξαναέδειξε αυτό. Έχει δείξει απίστευτα δείγματα. Και όπως έχω αναφέρει, είναι μια απίστευτη χρονιά, μια αδιανόητα ιστορική χρονιά για τους κριτικούς, για το κριτικό ποδόσφαιρο, με βάση αυτά που πρόκειται να συμβούν. Και να φανταστεί κανείς ότι πριν 7-8 χρόνια, περίπου 7 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, ο Όφι βρέθηκε μια ανάσα από τον υποβιβασμό. Τότε με το φάουλ του Ναμπή, που όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο Γιώργος Γιακουμάκης, όταν τον έπιασε ο Γιακουμάκης, ο οποίος είχε αποβληθεί τότε, έτσι, να το αναφέρουμε αυτό. Ο Γιακουμάκης λοιπόν είπε την εξής φράση, ότι πιάνει τον Ναμπή μετά το απίστευτο φάουλ που έχει βάλει από πλάγια θέση απέναντι στον Πλατανιά τότε, και του λέει ο Ναμπή, του λέει τι έκανες, του λέει ο Γιακουμάκης, τι έκανες ρε παιχτάρα, και ο Ναμπή του λέει ότι νόμιζα ότι δεν πέφταμε, νόμιζα ότι πηγαίνε στην παράταση το παιχνίδι και σημάδεψα χωρίς άγχος και η ομάδα έπεφτε κανονικότατα. Ο Όφι, αν αστοχούσε ο Ναμπή, θα υποβιβαζόταν στη Super League 2. Σκεφτείτε απλά πως από εκείνο το σημείο που οι οπαδοί του Όφι πανηγυρίζαν έξαλλα την ανακούφιση που ένιωσαν με το φάουλ του Ναμπή, πως έχουν φτάσει τώρα να ετοιμάζονται σε μία εβδομάδα να παίξουν play-off ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και τι διοργάνωση, όχι του Conference League, που ας πούμε ότι θα ήταν για κάποιους και το λογικό από την άποψη ότι ο Όφι δεν έχει και πολύ την απίστευτη ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία χρόνια. Παίζουν play-off Europa League, έχουν δηλαδή το μαξιλαράκι του Conference. Θα παίξουν σίγουρα στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όποια και αν είναι αυτή. Είτε αυτή είναι το Europa League, είτε αυτή το Conference, είτε είναι το Conference League. Και το λέω γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να το συνειδητοποιήσουμε ότι, και δεν ξέρω αυτό, γι' αυτό και το ρώτησα χθες, φίλοι ακροατές, στη συνέντευξη με τον κύριο Τζορτζογλου, ότι έχει συνειδητοποιήσει η Κρήτη όχι το κύπελο, αυτά που έρχονται μετά το κύπελο. Και δεν μιλάω ούτε για τον αγώνα του Super Cup. Την άλλη εβδομάδα θα παίξει play-off Europa League. Ο Όφι θα παίξει το λιγότερο 8 αναμετρήσεις, 2 του τον play-off και 6 του Conference League στη χειρότερη περίπτωση. Στο χειρότερο σενάριο. Υπάρχει άλλο σενάριο που τον στέλνει να παίξει 10 παιχνίδια, που περνάει ας πούμε τον αντίπαλό του στα play-off, Maccabi ή CSKA Sofias, και πηγαίνει και παίζει στη League Phase του Europa. Υπάρχει και άλλο σενάριο που δεν αποκλείεται, που πηγαίνει στην 24η και παίζει και άλλα παιχνίδια. Ο Όφι πλέον, φίλοι ακροατές, δείχνει προσωπικότητα, δείχνει μια ομάδα που δεν φοβάται κανέναν απολύτως. Όσο και να είναι ο άλλος φαβορί, η ΑΕΚ ήταν το φαβορί, ωραία. Δεν είδα κανέναν Όφι πάντως να φοβάται. Δεν βλέπω να αγχώνεται ο Όφι με το ότι έχει απέναντί του
όταν έχει απέναντί του το φαβορί. Δεν βλέπω να αγχώνεται και πολύ. Δεν βλέπω να τον απασχολεί και ιδιαίτερα δηλαδή. Στο μετάξυ θα πάμε και σε μια ακόμα είδηση, γιατί έχει βγει και είναι ευχάριστη, πως ο Λιονέλ Μέση επιστρέφει στη δράση, είναι στην αποστολή της Ίντερ Μαϊάμι εν ώψη, πέρασε μάλλον συγγνώμη ως αλλαγή στην αναμέτρηση για το League Cup απέναντι στη Λεόν.

και αξίζει να αναφερθεί και όλο αυτό που έχει δηλώσει ο Γιάννικ Μπράιτ, ο χαφ της Ίντερ Μαϊάμι. Είναι απίστευτο, δεν το περίμενα και δείχνει πόσο πολύ νοιάζεται. Όταν τον είδα εδώ, το μόνο που σκέφτηκα ήταν να δώσω το 150% για εκείνον. Η αλήθεια είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για τον Μέση. Θα πάμε φυσικά και σε ένα μήνυμα που διαβάζω εδώ. Από το φίλο μας του Διαμαντή. Καλημέρα φίλε Γιώργο, μπράβο χθες τον Νίκο για τη μετάδοση του αγώνα. Καλημέρα φίλε Διαμαντή. Έλεγα λοιπόν για τον Όφη πως φίλε ακροατές, βλέπω μια ομάδα η οποία δεν φοβάται. Δεν φοβάται κανέναν, δεν την ενδιαφέρει ποιος είναι φαβορί και ποιος δεν είναι. Την ενδιαφέρει απλώς να μπει και να κάνει τη δουλειά της. Δείχνει δείχνει πραγματικά μια ομάδα που δεν θα φοβηθεί δευτερόλεπτο την δεν θα αφήσει δευτερόλεπτο τη μάχη στον εκάστοτε αγώνα. You know I need you, baby, right now. Και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι παρότι η ΑΕΚ βρέθηκε μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Γιώβιτς, ο Όφη έδειξε χαρακτήρα πολύ μεγάλης ομάδος. Με το γεγονός ότι αντιδρά, ότι μπαίνει ξανά στο παιχνίδι, ότι σοφαρίζει και γυρνάει τούμπα το μάτς, άσχετα που δέχεται τον γκολ στο 90. Αυτό συνήθως, να το πούμε και αυτό, οι περισσότερες ομάδες που τα δέχονται αυτά τα γκολ στο τέλος είναι ικανές και να λυγίσουν, να βρεθούν στο καναβάτσο μετά, λέω εγώ τώρα.

Φυσικά να αναφέρουμε και λίγο πριν πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα πως το γκολ του Γιώβιτς είναι εξαιρετικό πραγματικά. Δείχνει ένα σουτ το οποίο πραγματικά οι περισσότεροι δεν προλαβαίνουν ούτε να το δουν. Έτσι. Καλά, βέβαια δεν περιμέναμε αυτό το σουτ για να δούμε την ποιότητα του Λούκα Γιώβιτς. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μη είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλοι αγροατές, δεν σας έχουμε ξεχάσει. Έλεγα λοιπόν για τον Όφη ότι έδειξε χαρακτήρα πολύ μεγάλης ομάδας απέναντι στην ΑΕΚ, ειδικά από την ώρα που βρέθηκε και πίσω στο σκορ. Να πούμε ότι το γκολ του Γιώβιτς είναι εξαιρετικό. Ένα υπέροχο γκολ επίσης είναι αυτό που βάζει ο Ανδρούτσος και ισοφαρίζει το παιχνίδι. Ενώ βλέποντας και τη διαδικασία των πέναλτι, πρέπει να πω ότι οι εκτελέσεις δεν ήταν καθόλου άσχημες. Ειδικά και η εκτέλεση του Βάργκα, ακόμα που είναι η άστοχη. Ουσιαστικά δεν αστοχεί ο Βάργκα. Είναι το πιάνει ο Χριστογιώργος και το πιάνει. Και είναι δύσκολη η επέμβαση που κάνει.

Πάμε να πούμε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Να πούμε λίγο στις πρώτες δηλώσεις του Χρήστου Κόντι. Λοιπόν, έπρεπε να ήμασταν πνευματικά έτοιμοι και ήμασταν πάρα πολύ. Δείξαμε χαρακτήρα και ανατρέψαμε το σκορ σε ένα μάτσο που έκρινε τίτλο. Τα παιδιά αξίζουν τεράστιο μπράβο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πετυχημένη μια χρονιά που ξεκινά τώρα, αλλά επειδή κατακτήσαμε τρόπαιο. Κάθε παιχνίδι είναι ένα νέο στοίχημα για εμάς. Πρέπει να βάζουμε υψηλούς στόχους. Όσοι απαρτίζουμε αυτόν τον οργανισμό, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τρόπαια και τον κόσμο που μεγαλώνει όταν έρχονται οι τίτλοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεπείς και προσιλωμένοι στο να κερδίσουμε όσα περισσότερα μάτς μπορούμε από εδώ και πέρα. Αυτό αναφέρει ο Χρήστος Κόντης στην αρχή. Συνεχίζει για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει μεγάλη άνεση να περνά την μπάλα στα μεσοδιαστήματα, αλλά είχαμε καλή συνοχή, ήμασταν έτοιμοι να αντιδράσουμε. Δυστυχώς φάγαμε γκολ, αλλά θεωρώ ότι τακτικά ήμασταν προσιλωμένοι και το πλάνο το πλάνο μας δούλεψε. Αυτό. Η ομάδα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά. Όταν είσαι μια ομάδα με ιστορία 100 χρόνων και τόσο κόσμο, το να σηκώνεις δύο τίτλους σε δύο μήνες δημιουργεί προσδοκίες και ευθύνες. Αυτό που γίνεται τους τελευταίους μήνες γιγαντώνει την ομάδα που πρέπει να κοιτάζει ψηλά στο πρωτάθλημα. Αυτό θέλουμε και αυτό ονειρευόμαστε. Προσπαθούμε να κάνουμε προσεκτικές κινήσεις γιατί θέλουμε αυτός που θα ενταχθεί να ταιριάσει στο σύνολο. Παίρνουμε παίχτες που είναι αντιληπτικά και νοητικά καλοί, που έχουν εμπειρία και παραστάσεις. Θέλουμε μια συμπαγή και αγαπημένη ομάδα. Αυτό αναφέρει όσον αφορά στην ενσωμάτωση νέων παικτών. Για τον Νίκολιτς, από τη μία ο τίτλος αυτός είναι ένα μπουστάρισμα, από την άλλη δουλειά μας είναι να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Αυτό έγινε, τελείωσε, θα το πανηγυρίσουμε σήμερα και αύριο, σήμερα και αύριο και από μεθαύριο το μυαλό μας θα είναι στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ και το Βόλο. Στην τελευταία προπόνηση, στην προετοιμασία τους είπα, σήμερα κάνατε τελειώματα top class. Ήταν καταπληκτική, μια ομάδα όταν προπονείται έτσι, δεν μπορεί στα μάτς να μην παίζει έτσι. Έκανα πολλές δοκιμές σε πρόσωπα και το αποτέλεσμα κρίθηκε σήμερα. Ήμασταν έτοιμοι. Για τους τέσσερις τελικούς που έφεραν δύο τρόπαια σε δύο μήνες, είπε πως είμαι συλλέκτης τροπαίων. Έχω μια ομάδα δίπλα μου αποτελούμενη από παιδιά που δουλεύουν καθημερινά πολύ σκληρά, με πολύ ωραίο κλίμα. Όλοι όσοι απαρτίζουν αυτή την ομάδα κάνουν ό,τι μπορούν για να είμαστε καλά. Αξίζουν συγχαρητήρια για το πάθος και την ενέργεια την καθημερινή. Μακάρι να συνεχίσει η ομάδα έτσι. Εγώ βλέπω πάντα την επόμενη μέρα. Όσον αφορά στον Μάριο Ηλιόπουλο, στη στάση του να συγχαρεί τους κριτικούς. Είναι πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο να έχουμε τέτοιες εικόνες, τις οποίες στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει, παρότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Πρέπει όσοι είμαστε σε αυτό το χώρο να φροντίζουμε να έχουμε γεμάτα γήπεδα, να έρθουν νέα παιδιά χωρίς να φοβούνται. Πρέπει να προσέχουμε όλοι να μην δυναμητίζουμε το κλίμα. Και εγώ καμιά φορά παρασύρομαι, αλλά ζητώ συγγνώμη. Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στις δηλώσεις του Μάρκο Νικολίτς να πούμε λίγο. Τα του Μάρκο Νικολίτς προκειμένου να. Αρχικά να πούμε λίγο για τον Ελίασον, φίλοι ακροατές. Να πούμε για τον Ελίασον, φίλοι ακροατές, πως έκλεισε συμφωνία με την Ιντερνασιονάλ. Πετάει για Βραζιλία ο ποδοσφαιριστής, όπως αναφέρει τουλάχιστον ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Η ΑΕΚ θα παραχωρήσει τον Ελίασον με τη μορφή δανεισμού. Η φάση είναι στην ανταλλαγή εγγράφων. Σε τέτοια φάση βρίσκονται οι δύο ομάδες. Πάμε λίγο τώρα στις δηλώσεις του Μάρκο Νικολίτς. Ο Μάρκο Νικολίτς λοιπόν αναφέρει το εξής: χάσαμε την πρώτη επίσημη αναμέτρηση σεζόν. Συγχαρητήρια στον Όφη. Το χρειαζόμασταν, γιατί άλλο τα φιλικά και οι προπονήσεις και άλλο ένας τόσο δύσκολος αγώνας. Υπήρχε ζεστή ατμόσφαιρα και πάθος πριν τα προκριματικά. Δεν πήραμε τον τίτλο. Τώρα δουλειά μας είναι να προετοιμαστούμε σωστά για το παιχνίδι στη Σόφια. Κόντρα σε έναν σοβαρό αντίπαλο και αίτητο εδώ και 20 παιχνίδια. Η απόψινή αναμέτρηση ήρθε σε καλή συγκυρία για μας. Αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα, πληρώνοντας βέβαια το τίμημα. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας και ζητάμε συγγνώμη για το δεν θα φέρουμε το τρόπαιο στην Αθήνα. Η ατμόσφαιρα που ζήσαμε θα είναι παρεμφερής με αυτή που θα συναντήσουμε στη Σόφια. Δεχτήκαμε ένα τέρμα όταν διανύαμε τα καλύτερα λεπτά της αναμέτρησης. Ήρθε εκείνο το τετ-α-τετ του Μάγερ που δεν τελεσφόρησε και μετά ισοφαριστήκαμε. Αυτές ήταν στιγμές κλειδιά. Για την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του. Εκείνη τη στιγμή είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, ήμασταν συνεχώς στην επίθεση και όλοι περίμεναν ότι θα σημειώναμε το δεύτερο γκολ. Αλλά λόγω μιας μικρής χαλαρότητας ίσως δεν σκοράραμε και ήρθε ένα όμορφο τέρμα του Όφη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ήμουν ο πρώτος που είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει τώρα η αναμέτρηση, όχι για τις συνθήκες, αλλά ήθελε η πρώτη αυτή αναμέτρηση να γίνει πριν από τα playoffs του Champions League. Θέλαμε το τρόπαιο, ίσως κάποιοι παίχτες να έχουν το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς, ίσως να υπήρχε και στην προετοιμασία αυτό. Πρέπει όλοι να βγούμε από αυτόν τον τρόπο σκέψης. Ποιος νοιάζεται τι συνέβη πριν από τρεις μήνες. Καταλαβαίνω αυτή την οτροπία, είμαι και εγώ από τα Βαλκάνια. Κάποιες στιγμές δείξαμε υπερβολική χαλαρότητα που δεν επιτρέπεται. Ήταν χρήσιμο το μάθημα, αλλά. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Κάποιες φορές δείξαμε υπερβολική χαλαρότητα που δεν επιτρέπεται και ήταν χρήσιμο αυτό το μάθημα, αλλά το τίμημα ήταν να χάσουμε το τρόπαιο. Αυτή η έλλειψη συγκέντρωση, αν υπάρξει, θα μας τιμωρήσει σε αυτόν τον μήνα. Γι' αυτό ήθελα να παίξουμε αυτή την αναμέτρηση τώρα. Ελπίζω μετά και το επόμενο να περάσει το μήνυμα και για να ξαναβρούμε. Μετά και το απόψινό να περάσει το μήνυμα για να ξαναβρούμε τη δίψα. Δεν μας λείπει το χάρισμα του πολεμιστή. Πολέμησαν οι παίκτες και το ήθελαν. Απλά πρέπει να ενισχυθεί η εστίαση και η συγκέντρωσή μας.

Συνεχίζοντας τώρα λοιπόν με τις δηλώσεις για τον Μπαλαμότη και τον Καλοσκάμι, ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε πως δεν υπάρχουν πολλά να πεις. Αυτοί είναι οι κανόνες με δύο νέους παίχτες. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή τους. Ο Μπαλαμότης έκανε τον ντεμπούτο του, είμαι ικανοποιημένος. Ο Καλοσκάμις δούλεψε σκληρά και είμαι επίσης ικανοποιημένος. Για το ποια ομάδα θεωρεί ως την πιο ανταγωνιστική ενόψη του νέου πρωταθλήματος. Είναι υπερβολικά νωρίς για να δώσω απάντηση. Έχω μεγάλο σεβασμό για όλες τις ομάδες. Είμαστε στην αρχή της σεζόν. Έρχεται μετά από μια μεγάλη διακοπή. Μετά από τρεις μήνες όλοι θα χρειαστούμε χρόνο για να φτάσουμε σε καλό επίπεδο. Σε δύο μήνες θα μπορέσω να απαντήσω. Στόχος να δουλέψουμε και να αναπτύξουμε τη δική μας ομάδα. Αυτά έχει αναφέρει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Παράλληλα θα πάμε και στον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος συνεχίζει και τρελαίνει τον κόσμο πραγματικά. Γιατί το λέω αυτό? Η Arsenal νίκησε την Como στα πέναλτι και μαντέψτε ποιος έβαλε το νικητήριο, το νικητήριο πέναλτι, το νικητήριο γκολ. Ο Χρήστος Τζόλις. Σε φιλικό παιχνίδι? Σε φιλικό. Τώρα φιλικά παίζει η Arsenal, τι κάνουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Τζόλις σε συζήτηση που είχε με τον Kai Havertz του είπε συγκεκριμένα ότι θα το χτυπήσει ακριβώς εκείνο το σημείο. Έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι και του λέει του Havertz ότι θα το χτυπήσω ακριβώς εκείνο το σημείο, και του λέει ο Γερμανός, περιμένω να σε δω. Το έκανε. Ακριβώς έτσι ήθελα να το αναφέρει. Λέει πως λέει ο Τζόλις, ακριβώς έτσι ήθελα να το εκτελέσω. Ήμουν με τον Kai Havertz στη μεσαία γραμμή και με ρώτησε πού θα το σουτάρω. Του είπα εκεί πολύ δυνατά και εκείνος απάντησε θέλω να το δω. Πράγματι το χτύπησα πολύ καλά, ήθελα να σουτάρω με αυτόν τον τρόπο και χαίρομαι που κατέληξε στα δίχτυα. Ήταν ένα ωραίο πέναλτι. Νιώθω ότι έχω προσαρμοστεί καλά στην ομάδα, τα παιδιά μου βοήθησαν πολύ τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ήταν σημαντικό για μένα να κάνω όλη την προετοιμασία με τη νέα μου ομάδα και να είμαι πλέον έτοιμος για τα επίσημα παιχνίδια. Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν μια θετική προετοιμασία για μένα. Ήταν μια ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε τη σεζόν με ένα τρόπαιο. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι όλοι είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Ελπίζουμε να τα αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο. Αυτά είπε ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος η αλήθεια είναι πως κάνει απίστευτες εμφανίσεις, τουλάχιστον στα πλαίσια... στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Arsenal. Δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Πραγματικά το μόνο που μπορείς να το ευχηθείς είναι να συνεχίσει να παίζει έτσι και μακάρι να δούμε, να τον δούμε μαζί με τον Καρέτσα και με τα άλλα παιδιά, με τον Τζόλι, τον Καρέτσα, με τον Τέλια και τα άλλα παιδιά. Και ας έχει σταματήσει ο Τέλιας από την Εθνική, να βρεθεί ο τρόπος να γυρίσει με τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τον Παυλίδη και τα άλλα παιδιά. Κάτι τέτοια λέγαμε κάποτε. Κάτι τέτοια ακούγονταν για τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τους υπόλοιπους. Μακάρι να τους δούμε σε μια τελική φάση Euro, σε μια τελική φάση Mundial, να κάνουν την προσπάθειά τους και να τιμήσουν το εθνόσημο.

Βέβαια μετά από αυτό το τραγούδι που τραγουδούσαν συνήθως με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, βγήκε και τραγούδισε ο Λαρετζάκης μετά το μετάλλιο της Εθνικής και έλεγε με το Γιάννη, το Λαρετζάκη, με το Σλούκα και τα άλλα παιδιά. Οπότε εντάξει, μακάρι να το ζήσουμε και εδώ πέρα. Μακάρι να το ζήσουμε και στην μπάλα, να τραγουδήσουμε με τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τον Κοστούλα και τα άλλα παιδιά, με τον Τέλια και τα άλλα παιδιά, με οποιονδήποτε, με όλους τους ποδοσφαιριστές αυτούς, να ζήσουμε να δούμε την Ελλάδα σε μια τελική φάση Euro.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε και να θα τα ακούσετε όλα. Ετοιμαστείτε, γιατί έρχονται ωραία πραγματάκια στην επόμενη ώρα. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο Έλληνας κολυμβητής με χρόνο 1:53.81 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Παρισιού, καταρρύπτοντας για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις δύο μέρες το πανελλήνιο ρεκόρ. Υπερπρωταθλητής Ελλάδος ο Όφη. Η ομάδα του Χριστού Κόντι επικράτησε 5-4 τη ΣΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Τα γκολ του κριτικού σημείωσαν η Θανάσης Ανδρίτου στο 69 και Κώστας Κοστούλας στο 76. Για την ένωση σκόραραν η Γιώβιτς στο 38 και Ζήνης καθυστερήσει του αγώνα. Η ροάς για τον Όφη, ο τερματοφύλακας Χριστόγεωργος, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Ούγγρου επιθετικού της ΣΑΕΚ, Μπαρνάμπας Βάργκα. Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους. Ένα πολύ ωραίο συνέστημα, δήλωσε ο προπονητής κριτικής ομάδας Χριστός Κόντις. Συγχαρητήρια στον Όφη για την δίκαιη επικράτηση του. Ήταν ανταγωνιστικό και δυνατό παιχνίδι, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο ιδιοκτήτης του Όφη, Μιχάλης Μπούσης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου κάπου δίνει κάτι και σε εμάς». Δίχως τον Γιάννη Κωνσταντέ, για λόγω προσωπικού ζητήματος θα εμφανιστεί απόψε ο ΠΑΟΚ εναντίον της Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. «Να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο και να πάρουμε την πρόκριση και για τον Κωνσταντέ», δήλωσε ο Ιταλός προπονητής της ελληνικής ομάδας Αλέσιο Λύση. «Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο ματς και περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι», ανέφερε ο αρχηγός Άντρια Ζίβκοβιτς. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντρούξιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του στους Ασπρόμαυρους. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 27χρονου χαφ της Μόντσα, Ανδρέα Κολπάνη, σύμφωνα με το Τούτο Μερκάτο Web. Στα ραντάρ της Μπενφίκα βρίσκεται ο 23χρονος χαφ Γκουστάβο Πουέρτα που ενδιαφέρει τους Ερυθρόλευκους. Κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης και ιτήθηκε 6-2 από την Νάπολη στην Ιταλία σε διεθνές φιλικό παιχνίδι. Παράλληλα, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ήρθε σε συμφωνία με τον 28χρονο δεξιό πιστοφύλακα Ζερεμί Πετρίς της Watford και τις επόμενες ημέρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου αμυντικού χαφ Νεμάνια Ραντόγια. Στο μπάσκετ, αθλητής του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Σενεγαλέζος φόρουντ Εμπαγέ Ντιαγέ στις 400.000 ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι πρωταθλητές Ευρώπης για τη Βιλερμπάν, στην Βιλερμπάν για την απόκτησή του. Τέλος εποχής στο NBA, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ ανακοίνωσε σε ηλικία 37 ετών την απόσυρσή του από τα παρκέ έπειτα από 18 γεμάτα χρόνια καριέρας. Ο Αμερικανός γκάρντ κατέκτησε το βραβείο του MVP του πρωταθλήματος του 2017 με τη φανέλα των Οκλαχώμα City Thunder και το χρυσό μετάλλιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Σε αλλαγή εποχής είναι έτοιμοι να περάσουν οι Los Angeles Lakers καθώς αλλάζουν διοικητικά χέρια και πολλούνται έναντι

0: χρόνος Δημήτρης Τσιάμης. Παράλληλα, ο Mark English με χρόνο 1.43.49 πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωσης στον ημιτελικό των 800 μέτρων έπειτα από 48 χρόνια. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία, στην οποία δημιουργεί τη δική της δυναστεία. Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβη στη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Σέρβος επιθετικός Ντούσαν Βλάχοβιτς. Ο διεθνής φόρ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της. Η Manchester City απέκτησε τον 34χρονο τερματοφύλακα της Μαρσέιγ Χερόνιμο Ρούγι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Αγρότες, να το γνωρίζετε αυτό. Να ξέρετε πως έρχεται είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ώρα αυτή, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάω στο μήνυμα του φίλου μου του Αντώνη. Αυτός τσιγκούνισε ο Μαρινάκης, πήρε κανένα παίκτη. Ο Ανδρούτσος δεν έκανε στο Μεντιλίμπαρ. Αντώνη, θα τα απαντήσει όλο ο Κώστας Σαμοθράκης, που θα τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας.

Η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός είναι μάλλον εν αναμονή εξελίξεων. Θα τα πούμε όλα σύντομα, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε σε αυτό το κομμάτι. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολλά να αναφέρουμε.

0: Και παράλληλα βλέπω εδώ μια ανάρτηση Ροντινέη, ο οποίος έχει γράψει αρκετά πράγματα και θα τα πούμε πριν πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Είμαι πολύ λυπημένος για αυτήν, είτε επειδή νιώθω ότι μπορεί να είναι ένα από τα τελευταία μου παιχνίδια στο Champions League, αλλά είμαι επίσης ήρεμος γνωρίζοντας ότι δώσαμε το 100% για να προσπαθήσουμε να προκριθούμε. Φύγαμε από το γήπεδο εξαντλημένοι, αλλά δεν ήταν δυνατό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, στο ταξίδι μας έχουμε περισσότερες ήττες παρά νίκες. Αυτό που συνέβη χθες ανήκει στο παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι μας και να παλέψουμε με όλη μας τη δύναμη για αυτό που μας περιμένει. Ως ένας από τους αρχηγούς αυτού του συλλόγου, είμαι περήφανος που είμαι μέρος αυτής της ιστορίας. Περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Για μένα δεν έχει σημασία. Είμαι εδώ όταν κερδίζω και όταν χάνω. Δεν είναι πρόβλημα. Όλα όσα έχω καταφέρει σε αυτό το σύλλογο ήταν μέσα από σκληρή δουλειά και υδρότητα και ήμασταν πάντα μαζί. Η οικογένεια του Ολυμπιακού. Πρέπει να είμαστε μαζί στις καλές και στις κακές στιγμές. Γιατί εσείς, οι οπαδοί, μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να πετυχαίνουμε πράγματα. Θα δώσω τη ζωή μου για αυτό το σύλλογο ανεξάρτητα από το πότε είμαι στο γήπεδο. Μπορώ να παίξω καλά ή άσχημα. Μπορείτε να έρχετε εδώ και να με προσβάλλετε να πείτε ό,τι θέλετε. Η προσωπικότητά μου δεν αλλάζει. Είμαι ένα χαρούμενο και ενεργητικό άτομο. Ο τρόπος ζωής μου είναι καλός, αλλά δεν σταματάω ποτέ να δουλεύω σκληρά κάθε χρόνο. Μισό λεπτό, γιατί έχασα λίγο το σημείο. Να δουλεύω σκληρά κάθε μέρα. Είναι ένα πράγμα, είναι σίγουρο. Δεν θα με δείτε ποτέ να σταματάω να τρέχω ή να αγωνίζομαι στο γήπεδο. Πριν από χρόνια ζήσαμε την πιο όμορφη νύχτα στην ιστορία αυτού του συλλόγου. Κατακτήσαμε την Ευρώπη. Και παρόλο που δεν μου αρέσει να σκέφτομαι το παρελθόν, μερικές φορές είναι καλό να θυμόμαστε τι μας οδήγησε εκεί. Μόνο Ολυμπιακάρα, ευχαριστώ για όλα όσα προσφέρετε σε μένα και την οικογένειά μου. Είναι χαρά μου που αποτελώ μέρος αυτού του συλλόγου, του πρώτου μου συλλόγου στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μήνυμα του Ροντινέη σε ανάρτησή του στα social media. Και τώρα έχει έρθει η ώρα φυσικά να πάμε λίγο στα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Καλημέρα Γεωργάκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Έχουμε καιρό, η αλήθεια είναι, να μιλήσουμε.
1: Καλό ή κακό είναι αυτό?
0: Δεν είναι και το καλύτερο πράγμα, τι να κάνουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έχουμε μέρες να μιλήσουμε, η αλήθεια είναι. Τα είχαμε πει νομίζω πριν ταξιδέψεις και για Ολλανδία. Πριν πας στην Ολλανδία.
1: Ναι, έχουμε 4-5 μέρες.
0: Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι έχουν συμβεί αρκετά πραγματάκια στον Ολυμπιακό αυτές τις 5 μέρες.
1: Επί της ουσίας δεν έχει συμβεί τίποτα ακόμα, αλλά αναμένονται εξελίξεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι. Και όλα δείχνουν, όχι ότι βγαίνει κάτι επίσημο από πλευράς του Ολυμπιακού, αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται, η αίσθηση που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι ότι με τη Λίμπαρ θα αποχωρήσει. Έκλεισε τον κύκλο του μετά από 3-3,5 χρόνια. Είχε μεγάλη προσφορά, δεν μπορούμε να μην το παραδεχτούμε αυτό, με την κατάκτηση του Conference, το Double, κάποιους παίκτες όπως τον Κοστούλα, τον Τζολάκη, τον Μουσακίτη, τρία Ελληνόπουλα τα οποία τους βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό και είδαμε τι έγινε. Οι δύο από αυτούς πήγαν στην Premier League. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι είναι αποτυχημένος ο Μεντιλίμπαρ. Απλά το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο που πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις. Και ξέρεις, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ο προπονητής την πληρώνει. Δεν μπορεί να φύγει ούτε η διοίκηση, ούτε 25 παίκτες. Ένας θα την πληρώσει και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι δύσκολα για τον Μεντιλίμπαρ. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Το μόνο που υπάρχει, φίλε, για ό,τι αφορά, γιατί άρχισαν να κυκλοφορούν ήδη ονόματα, εγώ στο Δήμο του Τσαπαλιάρη από χθες είχα μεταφέρει κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν μπορούσαμε να τα πούμε, και τον απλούσα τον λόγο ότι σέβομαι τις πηγές μου. Φαίνεται ότι ο Βίτορ Περέιρα, ένας παλιός μας γνωστός, είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, πέρυσι ήταν στην Νότιχαμ, είναι ένας από τους υποψήφιους, αν θέλεις.
0: Ο συγκεκριμένος ήταν τη σεζόν 14-15 ή κάνω λάθος στον Ολυμπιακό?
1: Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο τώρα, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποια χρονιά ήταν.
0: Γιατί, γιατί τον θυμάμαι ότι ήταν στον Ολυμπιακό, απλά δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά. Ναι, θα μπω στη διαδικασία τώρα εγώ να τον ψάξω, να ξέρεις, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Είναι μια σκέψη, Γιώργο, για έναν προπονητή ο οποίος ξέρει τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να βρεις προπονητή, αξιόλογο προπονητή. Έτσι, είμαστε σε μια περίοδο που όλοι έχουν ομάδες και δεν είναι εύκολο τώρα και ο άλλος να έρθει, ας πούμε, ενώ έχει γίνει προετοιμασία, έχουν γίνει μεταγραφές, έχουν γίνει προεργασίες και να έρθει να λάβει την ομάδα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρεθεί κάποιος που θα αναλάβει αυτό το δύσκολο ρόλο, γιατί θα είναι δύσκολος ο ρόλος. Τώρα αν θα είναι ο Περέιρα ή κάποιος άλλος θα το ξέρουμε, μπορεί και εδώ της ημέρας, μπορεί και αύριο. Είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει κανένα δύο μέρες νομίζω, μέχρι να αποφασίσει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, είναι αυτός που θα πάρει τις τελικές αποφάσεις όπως είναι γνωστό. Οπότε θα είμαστε εν αναμονή εξελίξεων, αυτό είναι το σίγουρο.
0: Κώστα, ο Βίτορ Περέιρα, η αλήθεια είναι πως τώρα και ψάχνοντάς το βλέπω, είδα ότι ανέλαβε τον Ολυμπιακό στις 7 Ιανουαρίου του 2015.
1: 15, ναι.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα δηλαδή για 11 χρόνια πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι τώρα τι μπορεί, δεν ξέρω, υπάρχουν άλλοι υποψήφοι?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, ακούγονται και κάποια άλλα ονόματα όπως του Κονσεϊζάου, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, έχουν ακουστεί.
1: Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Βίτορ Περέιρα είναι πιο κοντά σου με στις σκέψεις για να αντικαταστήσει το Μεντιλίμπα. Αν και σου λέω επίσημα τον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνει τίποτα, έτσι.
0: Το ερώτημα είναι άλλο τώρα. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, Κώστα μου, υπάρχει και το σκεπτικό ότι μήπως θα πάει και σε άλλες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός, γιατί υπάρχουν αρκετοί προπονητές οι οποίοι μπορεί να υπάρξουν στα υπόψη, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν αρκετοί, αλλά να είναι και κάποιοι οι οποίοι να ταιριάζουν με τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Αν θα θέλουν να έρθουν σε μια ομάδα η οποία βρίσκεται ήδη στο ξεκίνημα της χρονιάς με αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΚΕΝ, έχει κάνει προετοιμασία, έχουν γίνει μεταγραφές, αναμένεται να γίνουν και άλλες 4-5 μεταγραφές σίγουρα. Δεν είναι εύκολο ένας προπονητής να έρθει με αυτές τις συνθήκες, όπως καταλαβαίνεις. Βέβαια, Ολυμπιακός είναι και ο Ολυμπιακός είναι μαγαζί γωνία, έτσι, ειδικά στην Ευρώπη. Γι' αυτό σου λέω, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε, να έχουμε καλύτερη εικόνα τις επόμενες ώρες ή μέρες, αν θέλεις. Απλά αυτή τη στιγμή η εκτίμηση που υπάρχει είναι, ας πούμε, ότι ο Βίτορ Περέιρα είναι το όνομα που ακούγεται περισσότερο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη, για να το πω έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα υπάρξουν, φαντάζομαι, αναμένουμε σίγουρα και για προσθήκες και στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι, εντάξει. Ο Ολυμπιακός προχωράει. Έχει δώσει εντολή ο Μαρινάκης και προχωράει για να γίνουν 4-5 δυνατές μεταγραφές. Θα μου πεις, είμαστε 13 Αυγούστου. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις αξιόλογες. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινέκης, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν περίμενε τα λεφτά του Champions League, ας πούμε, για να κάνει μεταγραφές. Το ξέρουμε αυτό και από άλλες χρονιές, έτσι. Το θέμα είναι να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να έρθουν 3-4 παίκτες, δηλαδή αριστερό back, half, 2 half και 6 και στο 8, center for. Είδαμε Ολυμπιακός, 6 μήνες από center for. Δηλαδή, προχθές ο Ελ Καμπί, ας πούμε, που ήθελε μια ξεκούραση κάποια στιγμή, έσκασε. Δεν μπορούσε. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένα center for. Και από τη στιγμή που ο Ζώτα, τον οποίο με τη Λίμπαρ λέει ότι μπορεί να παίξει center for, έχει δραματιστεί και έχει αποχωρήσει. Mm-hmm. Και πολύ πιθανό και για extreme. Εκεί το βλέπω λίγο δύσκολο.
0: Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ο Ρόκα προχθές άφησε πολύ καλή. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και 2-3 πράγματα πολύ θετικά από το προχθεσινό παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα η εμφάνιση του Γουστάβο Σά, ο οποίος έδειξε ότι είναι μια πολύ αξιόλογη περίπτωση. Εγώ δεν τον είχα δει, αλλά έτσι την εικόνα που έχω από το διάστημα που έπαιξε τα 60 λεπτά μου δείχνει ένα παίκτη πραγματικά με πολύ ταλέντο, με πολύ μέλλον και μοιάζει πολύ του Κοστούλα, έτσι. Το στυλ του, ο τρόπος παιχνιδιού σαν να βλέπω τον Μπάμπη τον Κοστούλα. Και στη θέση εκεί που τον υπολογίζει τον Ολυμπιακό. Και μ' άρεσε και πολύ ο Ρόκα. Ένας εξτρέμ, δηλαδή ο Μαντιλίπαρ το και επέμενε για τον Ρόκα, είχε δίκιο. Τουλάχιστον με την εικόνα που έχει δείξει στα δύο παιχνίδια και στο Καραϊσκάκι και κυρίως στο προχθεσινό που μπήκε μέσα, αεράτος, γρήγορος, με σταθερές κινήσεις, δημιούργησε προβλήματα, είχε ένα μονοκόμματο σουτ, πέρασε μπάλα λίγο out πάνω από το ριζόντιο δοκάρι, αν πήγαινε γκολ, ήταν ένα υπέροχο γκολ. Είχε πολλές καλές προσπάθειες. Αυτοί οι δύο παίκτες τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αυτοί που έχουν ξεχωρίσει. Αυτά είναι τα θετικά μηνύματα. Το αρνητικό είναι ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου δεν θα παίξει το Champions League, αλλά θα παίξει το Europa. Και έχει δει χρόνο τώρα, μέχρι να ξεκινήσει το Europa στις 17 Σεπτεμβρίου, να υπάρχει μια αναδιοργάνωση, να γίνουν οι σωστές κινήσεις, έστω και καθυστερημένα, και να παρουσιαστεί η ομάδα πολύ καλύτερη από αυτή που βλέπουμε μέχρι τώρα. Αν και σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, προχθές είδαμε κάποια πράγματα λίγο πιο βελτιωμένα, αν θέλεις. Είδαμε πιο βελτιωμένα γιατί μπήκε ο Σάκ και ο Φορτούνης μέσα που είναι παίκτες μπαλαδόροι, δημιουργικοί. Είδαμε τι έγινε στο γκολ του Ελκαμπή. Αυτό που έλειπε δηλαδή τον Ολυμπιακό, η δημιουργία. Να μην έχουμε αυτές τις σέντρες συνέχεια από τον Πόποβιτς, τα γεμίσματα κτλ. Να μπαίνει μπάλα κάτω. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Και πάνω σε αυτή τη σκέψη, σε αυτό το πλάνο, η διοίκηση του Ολυμπιακού ψάχνει να βρει ένα προπονητή ο οποίος να εφαρμόσει αυτό το πλάνο.
0: Σίγουρα λοιπόν, μας αναφέρεις ότι ένας από τους πιθανούς αντικαταστάτες είναι ο Βίτορ Περέιρα στο κομμάτι του προπονητή. Για έναν ακόμα, η αλήθεια είναι ότι το μυαλό πολλών φίλων του Ολυμπιακού σίγουρα πηγαίνει και σε άλλον έναν προπονητή παλιογνώριμο, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ελεύθερος στη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Αυτός που θες να πεις, δεν νομίζω, θέλει να ξεκουραστεί.
0: Ναι, κατάλαβες ποιον λέω.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρος ότι θέλει να ξεκουραστεί. Τώρα, αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Μαρινάκης και το πάρει απόφαση είναι ικανός να τον πείσει.
1: Ναι, εντάξει,
0: γιατί έχει και την πειθαρχία.
1: Αν ο Μαρινάκης, ο οποίος έχει πολύ καλή σχέση, γιατί με τον Βαλβέρδε μιλάει εδώ και πολλά χρόνια, σε καθημερινή σχεδόν βάση. Και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο στο να έρθει με την Λίμπαρ στον Ολυμπιακό Βαλβέρδε. Αλλά το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή ο Βαλβέρδε να έρθει στον Ολυμπιακό. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Εκτός ότι η επιθυμία του μόλις τελείωσε με την Μπιλμπάο την προηγούμενη χρονιά ήταν να θέλει να ξεκουραστεί. Τουλάχιστον αυτό είπε. Τώρα ξέρεις, στο ποδόσφαιρο μιλές ποτέ, εδώ γύρισε ολόκληρο μπάγκερ στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό σκέφτομαι, γιατί η αλήθεια είναι είχε πει ότι θέλω για μία σεζόν να μην δουλέψω κάπου. Δεν ξέρω αν θα τον πείσει τώρα. Αλλά εντάξει, ακόμα και για την επόμενη σεζόν, βέβαια.
1: Ποια επόμενη σεζόν? Τώρα θα μου πεις,
0: και εσύ και φίλοι ακροατές θα μου πείτε, βρε Γιώργο, ποια επόμενη σεζόν? Εδώ καλά καλά δεν έχει ξεκινήσει η τωρινή.
1: Ακριβώς, οπότε ας το αφήσουμε. Αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης. Και δεν το βλέπω κιόλας. Το βλέπω πολύ δύσκολο, για να μην είμαι και απόλυτος, γιατί μερικές φορές οι καταστάσεις μπορεί να μας εκθέσουν.
0: Κοίταξε, Κώστα, όσο ο Ολυμπιακός έχει πρόεδρο τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι για τίποτα.
1: Ναι, προφανώς, γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί του, μιλάει, αλλά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μπορεί να τον πείσει. Ας πούμε, όπως την άλλη φορά που πήρε το αεροπλάνο και πήγε και τον έφερε μέσα σε μια νύχτα το 2010. Έτσι, που είχε φύγει, είχε τσακωθεί με τον Γκόκαλ, είχε φύγει. Και όταν έλεγε ο Μαρινέκης, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν θέλω προπονητή τον Ερνέστο. Γιατί είχε το μάτι, είχε τη διορατικότητα, ποιος είναι ο προπονητής ο οποίος μπορεί να ξανακάνει τον Ολυμπιακό μεγάλο. Και δεν ήταν απόλυτα πετυχημένη σκέψη, ας πούμε.
0: Και ξέχωρα
1: με
0: αυτό.
1: Με το αεροπλάνο, το ιδιωτικό αεροπλάνο, τον έφερε και είδαμε τι έγινε. Δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
0: Και ξέχωρα με αυτό.
1: Αλλά αυτές τώρα είναι φιλολογικές συζητήσεις που κάνουμε, Γιώργο.
0: Εννοείται αυτό, εντάξει. Δεν είναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, δεν έχει ακουστεί κάποιος, δεν έχει ακουστεί ο Βαλβέρδε για τον Ολυμπιακό. Δεδομένο ότι θα υπάρξουν δεδομένα δημοσιεύματα για τον Βαλβέρδε, προβλέπω εντός του καλοκαιριού.
1: Δεν νομίζω ότι θα
0: υπάρξουν. Όσο δεν παίρνει προπονητή ο Ολυμπιακός,
1: έτσι. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω, άμα ήταν θα υπήρχαν ήδη. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπάρχει. Μ' ακούς, Γιώργο, μ' ακούς.
0: Εννοείται, σ' ακούω.
1: Α, εντάξει. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά εγώ το βλέπω δύσκολο. Αλλά είπαμε. Ποτέ μιλές, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Για να δούμε
1: αυτά,
0: λοιπόν.
1: Αυτά, Γιωργάκη, προσωρινά. Εδώ είμαστε, ό,τι συμβεί, ό,τι εξέλιξη υπάρχει, να τη μεταφέρουμε πρώτη στους φίλους και τις φίλες ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports.
0: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε στις επάλξεις μέσα στο 15 Αυγουστό.
0: Ακριβώς. Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε. Καλή συνέχεια, Γιώργη.
0: Καλή σου μέρα. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Βλέπετε, έχουμε εξελίξει τον Ολυμπιακό. Ακόμα ήδη πιθανότητα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού κοιτάνε για προπονητές. Κοιτάνε υποψήφιους προπονητές. Ανέφερε ο Κώστας ένα όνομα, τον Βίτορ Περέιρα, ο οποίος ψάχνοντάς το κοιτούσε, είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2014-15, το Γενάρη του 2015.

Όπως καταλαβαίνετε, ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από την Αϊμέγγεν φέρνει πολλά πράγματα στο κομμάτι αυτό. Φέρνει πολλές εξελίξεις.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα αναλύσουμε στο... μετά το break και την... θα αναλύσουμε την υπόθεση Ενδιαγέ και φυσικά θα πούμε και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, για να αναφέρουμε το τι πρέπει να κάνει ο δικέφαλος, τι ακριβώς έχει μπροστά του. Όσο σε ό,τι αφορά τον Ενδιαγέ, θα πάμε λίγο στο who is who εντός αγωγικών, στο TST Mbappé Ενδιαγέ, γιατί γίνεται αυτή η κίνηση και τι μαρτυράει. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 94,3. Intervention. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, δεν σας έχουμε ξεχάσει φίλοι ακροατές, το έχετε καταλάβει αυτό. Έχει έρθει η ώρα να πούμε ωραία πραγματάκια.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για την υπόθεση Εμπαγέ Ενδιαγέ. Τι ακριβώς έχει ο συγκεκριμένος παίκτης, γιατί πάει σε αυτόν ο Ολυμπιακός και τι μαρτυρά αυτή η κίνηση. Αρχικά, παιδιά, να πούμε ότι ο Ενδιαγέ είναι ένας φόρουαρντ που ταιριάζει πολύ στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι αθλητικός, έχει εξαιρετικό ποσοστό στα δίποντα που φτάνει το 70%, ύψος 2.03-2.04 περίπου. Δυνατό σημείο του φυσικά είναι η άμυνα. Ξέρει να βάζει σωστά το σώμα του, έχει πολύ καλό άλμα και παίζει καλή άμυνα ψηλά. Έχει πολύ μακριά άκρα, κάτι που τον βοηθάει πάρα πολύ στην άμυνα με αλλαγές. Γιατί παίζει και πολύ καλή άμυνα με αλλαγές. Είναι εξαιρετικός rebounder, δηλαδή θα πηδήξει για το rebound, δεν θα το χάσει εύκολα. Αδύνατο σημείο του είναι τα τρίποντα. Έχει ποσοστό μόλις 17%. Οπότε, μιλάμε για έναν forward που όταν τον βλέπεις, δηλαδή να σε περιμένει κάτω από το καλάθι της ομάδας του για να παίξει άμυνα σε κάποιο lay-up, δεν λες, α, τέλεια, πάω να βάλω καλάθι μπροστά του. Δεν θα το πεις αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ το σκεπτικό θα πάει στο τώρα να πάω να σηκωθώ μπροστά του. Άστο, άλλη φορά, μωρέ, άλλη φορά. Σίγουρα θα τον δούμε να τελειώνει φάσεις κάτω από το καλάθι. Ο Ενδιαγέ είναι ένας παίκτης που είναι και αυτός θύμα της κατάστασης που επικρατεί στην Βιλερμπάν. Είχε ανανεώσει με τους Γάλλους, αλλά ξέρετε, αυτή η κατάσταση που επικράτησε δεν ήταν να είναι μέλος εκείνης της πανάκριβης ομάδας με μπάτζετ κοντά στα 59 εκατομμύρια. Ωστόσο, δεν κατάφερε να... δεν εξελίχθηκε καλά η υπόθεση Βιλερμπάν. Τώρα, ο Ολυμπιακός θα πληρώσει το buyout του Σενεγαλέζου forward. Είναι στα 400 χιλιάρικα η ρήτρα του. Τώρα, να εξηγήσουμε λίγο γιατί πάει σε αυτόν ο Ολυμπιακός και τι ακριβώς μαρτυρά. Λοιπόν, αρχικά από Φλεβάρι με Μάρτι μήνα ήταν γνωστό ότι ο Άλεκ Πίτερς εκτός απρόπτου θα χαιρετήσει, θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα δεν θα ήταν στην σεζόν που έρχεται στους πρωταθλητές Ευρώπης. Όταν λοιπόν στον αέρα του 943 Intervention Ελλάδα Sports αναφέρθηκε η περίπτωση του Blossom Game, από εκείνο το σημείο και μετά καταλαβαίνουμε όλοι τι παίκτη θα πάει να πάρει ο Ολυμπιακός σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά του. Τόσο Ενδιαγέ, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα φορέσει ερυθρόλευκα, όσο και η Blossom Game, Guts, Watford, όλοι όσοι ακούστηκαν έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Αθλητική forward με μεγάλο τους ατού την άμυνα, με μοναδική εξαίρεση από όλους αυτούς να είναι ο Χουάν Τσερναγκόμεθ, που εκτός από την άμυνα έχει και πολλές επιθετικές αρετές. Ο Ολυμπιακός τον Χουάντσο τον περίμενε στη γωνία, το είπαμε, αλλά ο Παναθηναϊκός την είδε τη δουλειά και τον ανανέωσε με συνοπτικές διαδικασίες προκειμένου να μην κινδυνέψει. Τώρα, η κίνηση Ενδιαγέ μαρτυρά ότι ο Ολυμπιακός δεδομένα θα κινηθεί για παίκτη στο 3. Θα μου κάνει τεράστια εντύπωση, φίλοι ακροατές, να κλείσει το ρόστερ του Ολυμπιακού με τον συγκεκριμένο παίκτη. Οι πιθανότητες να είναι ο παίκτης στο 3 λαμπερό όνομα, να το πούμε ότι είναι αρκετά μεγάλες. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, έτσι, το έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή από το NBA να γίνει κάποιο wave προκειμένου να υπογράψει κάποιον παιχταρά στο 3. Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του παίκτη που θα έρθει θα είναι να είναι scorer. Το αναφέρω αυτό. Η κίνηση με τον Ενδιαγέ, το λέγαμε εδώ και καιρό, ότι θα γίνει για παίκτη που θα είναι αθλητικός, για ένα τεσάρι αθλητικό που θα μπορεί να παίξει άμυνα και να είναι πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ακριβώς τέτοιου στυλ παίκτης είναι ο Σενεγαλέζος forward.

Αναφερθήκαμε σε αυτή την υπόθεση του Εμπαγέντη Αγέ, γιατί έγινε, βγήκε χθες από τον Ουρμπόνας το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Το αναφέραμε και εκείνη την ώρα χθες το απόγευμα στο σταθμό. Το αναφέρουμε και τώρα για να εξηγήσουμε και στον κόσμο το τι συμβαίνει με τον TST Εμπαγέντη Αγέ, τη μαρτυρά εκείνης με τον Σενεγαλέζο forward, έτσι. Και τώρα πάμε στα ωραία, στα απόψινά ωραία. Και αναφέρομαι φυσικά στον ΠΑΟΚ. Μία μέρα που είναι αφιερωμένη στα ασπρόμαυρα. Στις 12, μετά και το δελτίο των 12, θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με αφορμή την αναμέτρηση, αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ έξω. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει για τη μεγάλη ανατροπή στις Βρυξέλλες, σε μια αποστολή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει ιτηθεί 1-0 στην Τούμπα και θέλει να ανατρέψει αυτό το σκορ. Ο ΠΑΟΚ με διαφορά ενός γκολ, με νίκη με διαφορά ενός γκολ, πηγαίνει το παιχνίδι σε παράταση. Με περισσότερα παίρνει την πρόκριση μέσα στο Λότο Πάρκ. Να πούμε ότι πέρσι στο Λότο Πάρκ αγωνίστηκε και η ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να πάρει την ισοπαλία που δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Και στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια, έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Νίκησε 2-0 τους Βέλγους και τους απέκλεισε από το Conference League. Στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει σήμερα, εξασφαλίζει την ευρωπαϊκή του παρουσία. Και το λέω αυτό γιατί αν αποκλειστεί, πηγαίνει στα play-offs του Conference League και εκεί θα παίξει για να προκριθεί στην τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την εκκίνηση του παιχνιδιού, και το λέω αυτό γιατί με το που ξεκινάει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα στο πώς μπαίνει στις αναμετρήσεις του. Το απέδειξε ξεκάθαρα απέναντι στην Άντερλεχτ το πρώτο παιχνίδι, που δέχτηκε γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Παρότι μετά είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε προβλήματα στην τελική του πάσα. Πρέπει να βρει τον γκολ, πρέπει να βρει γκολ οπωσδήποτε. Δεν μπόρεσε να βρει τον γκολ της σοφάρισης στο πρώτο παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ, σαν να μην έφτανε αυτό, ψάχνει την ανατροπή χωρίς έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες και όχι υπό αυτές τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν, θα ήταν ο τελευταίος που θα έβγαινε από την εντεκάδα πιθανότατα. Και αναφέρομαι φυσικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στο Βέλγιο, υπήρχε διάθεση από την ομάδα του ΠΑΟΚ να εξασφαλιστεί εισιτήριο ακόμα και για μέχρι τελευταία στιγμή να μπορέσει να βρεθεί στο Βέλγιο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, να ταξιδέψει ακόμα και πιο μετά. Λόγω οικογενειακού ζητήματος που προέκυψε την τελευταία στιγμή, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Εκτός δράσης παραμένουν η Τάχα Άλλη, Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ.

Να αναφέρουμε πως διαιτητής της αποψινής αναμέτρησης είναι ο Ιταλός, ο Σιμόνε Σότσα. Και παράλληλα να πούμε πως βοηθή του Στέφανο Αλάσιο, Ντάριο Τσεκόνι, τέταρτος ο Ματέο Μαρκέτη, στο VAR Τζιανλούκα Ορελιάνο και Ματέο Γκαρίλιο. Θυμίζω ότι σε περίπτωση που τελικά αν ο ΠΑΟΚ πάρει την πρόκριση απέναντι στην Άντερλεχτ, τότε μπροστά του θα βρει την Καϊράτ Αλμάτι που αποκλείστηκε από την Λεύσκη Σόφιας στα play-off του Europa League. Σε περίπτωση αποκλεισμού αντιμετωπίζει στα play-off του Conference League την Μπραν. Είπαμε, το ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι ήταν ξεκάθαρα το ζευγάρι με το περισσότερο ίσως ελληνικό ενδιαφέρον, από την άποψη ότι οι Καζάκοι, ο ηττημένος μάλλον που ήταν οι Καζάκοι, θα παίξουν με τον νικητή του ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, ενώ η Λεύσκη Σόφιας θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Υποσυνθήκες λοιπόν είναι μια μέρα γενικότερα μαρκετό το ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μόνο το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ, κύριοι. Υπάρχει κι άλλο ελληνικό ενδιαφέρον. Σε παιχνίδι που δεν έχει ελληνική ομάδα μέσα, και αναφέρομαι στον Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Η Μπεσίκτας έχει κερδίσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι

Είχαν κερδίσει οι Τούρκοι στην Τσεχία και τώρα το παιχνίδι γίνεται με φαβορί φυσικά τους μαύρους αετούς εντός αγωγικών, την Μπεσίκτας στην Τουρκία, 8 το βράδυ, στις 8 αγώνας Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Η Μπεσίκτας έχει προβάδισμα ενός γκολ. Ο ηττημένος θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό του Τζέικομπ Νίστρουπ. Πρώτη αναμέτρηση στις 20 Αυγούστου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο επαναληπτικός θα λάβει χώρα μία εβδομάδα αργότερα σε Κράλοβε ή Κωνσταντινούπολη αντίστοιχα. Θα δούμε. Ανάλογα ποια ομάδα θα αποκλειστεί.

Παράλληλα η ΑΕΛ έχει ενισχυθεί με τον Ντάνιελ Σάκιτς, Εμμάνουελ Σάκιτς, συγγνώμη, αυστριακός μπακ, 35 ετών. Υπέγραψε για ένα χρόνο με τους Βυσσινοί.

Παράλληλα να αναφέρουμε ότι στις 10 παρα 10 η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στον τελικό του επικοντό, αλλά κάνουμε μια γρήγορη αναφορά σε αυτό. Γιατί? Γιατί πιο μετά θα έχουμε τον Νίκο, θα είναι ο Νίκος Κατσάτσος στο μικρόφωνο και θα τα αναλύσει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα από στίβο και κολύμβηση. Οπότε να μείνετε φυσικά συντονισμένοι για τον Νίκο, έτσι. Εμείς θα συνεχίσουμε στο μικροσχήματος ποδοσφαίρου μπάσκετ που μας έχετε συνηθίσει. Για την ακρίβεια για τον μπάσκετ τα είπαμε τα περισσότερα που χρειαζότανε. Αυτά που έπρεπε να πούμε τα αναφέραμε.

Στο μεταξύ, η Γαλατά Σαράι έχει καταθέσει πρόταση για τον Μαρτινέλη στην Άρσεναλ. Θα τα πούμε όμως αυτά πιο μετά με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Παρ' όλα αυτά, να πάμε λίγο. Θα συνεχίσουμε με τον ΠΑΟΚ για λίγο ακόμα, μέχρι και το break, πριν το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Το μεγάλο ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ είναι το πώς θα αντικατασταθεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για το αγωνιστικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μεγάλο το κενό που αφήνει η απουσία του.

Γενικότερα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο είτε με την, αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, είτε θα του το φτιάξει πάρα πολύ το καλοκαίρι αυτή η πρόκριση, είτε ο αποκλεισμός θα του το δυσκολέψει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως είναι δύσκολο, να το πούμε αυτό, με τις γκέλες, με τις αποτυχίες του στον τελικό του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Όφη και στο παιχνίδι της Λεωφόρου την τελευταία αγωνιστική που το 0-2, το 2-0 μάλλον, που ήταν μπροστά έγινε που έγινε 2-2. Θα πάμε τώρα σε λίγο σε ένα break, αλλά πριν να το εξηγήσουμε αυτό, είναι γενικότερα είναι μια περίεργη, ένα περίεργο καλοκαίρι που γενικότερα δεν εξελίσσεται εύκολα, δεν είναι εύκολο καλοκαίρι. Σκεφτείτε ότι απλώς του φέρε κληροτίδα ως ανίσχυρη ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, γιατί η Άντερλεχτ είναι μια μεγάλη ομάδα, και όπως διαβάζω και γενικότερα σε πολλά πράγματα, σε πολλά άρθρα, το μόνο που δεν του έχει συμβεί του ΠΑΟΚ είναι να βγει και ο δικέφαλος αετός να πετάει μόνος του. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει λίγο ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να το ελέγξει όλο αυτό. Θα πρέπει να ελέγξει την όλη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
6: Μείνε άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψη.
11: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
12: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
13: Η ώρα είναι 12.
11: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
16: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
17: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τον Βίτορ Περέιρα να είναι ένας εκ των υποψηφίων για την αντικατάσταση στον πάγκο των Πειραιωτών, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο Έλληνας κολυμβητής με χρόνο 1:53.81 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Παρισιού, καταρρύπτοντας για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις 2 μέρες το πανελλήνιο ρεκόρ. Η πρωταθλητής Ελλάδος Όφη, η ομάδα του Χρήστου Κόντι, επικράτησε 5-4 της ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Τα γκολ για τους κριτικούς σημείωσαν η Θανάσης Ανδρούτσος στο 69 και η Κώστας Κοστούλας στο 76. Για την Ένωση σκόραραν η Γιώβιτς στο 38 και Ζήνη στις καθυστερήσεις. Η ροζ για τον Όφη ήταν ο τερματοφύλακας Χρήστο Γιώργος, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Γκρουβάργκα. Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα, δήλωσε ο προπονητής κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντις. Συγχαρητήρια στον Όφη για την δίκαιη επικράτησή του. Ήταν ένα ανταγωνιστικό και δυνατό παιχνίδι, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Δίχως τον Γιάννη Κωνσταντέ, για λόγω προσωπικού ζητήματος θα εμφανιστεί απόψε ο ΠΑΟΚ εναντίον της Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο και να πάρουμε την πρόκριση και για τον Κωνσταντέ, για δήλωσε ο Ιταλός προπονητής της ελληνικής ομάδας Αλέσιο Λύση. Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, ανέφερε ο αρχηγός Αντρία Ζίφκοβιτς. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντγκούξιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του στους Ασπρόμαυρους. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 27χρονου χαφτής Μόντς Άντρεα Κολπάνη, σύμφωνα με το τούτο Mercato Web. Κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης και ιτήθηκε 6-2 από την Νάπολη στην Ιταλία σε διεθνές φιλικό παιχνίδι. Παράλληλα, ήρθε σε συμφωνία η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με τον 28χρονο δεξιό οπισθοφύλακα Ζερεμί Πατρίς της Watford και τις προσεχές ημέρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου αμυντικού χαφ Νεμάνια Ραντόγια. Στο μπάσκετ, αθλητής του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Σενεγαλέζος forward Εμπαγέ Ντιαγέ. Στις 400.000 ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι πρωταθλητές Ευρώπης στη Βιλερμπάν για την απόκτησή του. Τέλος εποχής στο NBA, ο Ράσελ Westbrook ανακοίνωσε σε ηλικία 37 ετών την απόσυρσή του από τα παρκέ επίτα από 18 χρόνια γεμάτης καριέρας. Ο Αμερικανός Γκάρτ κατέκτησε το βραβείο του MVP του πρωταθλήματος το 2017 με τη φανέλα των Thunder και το χρυσό μετάλλιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Σε αλλαγή εποχής είναι έτοιμοι να περάσουν οι Los Angeles Lakers, καθώς αλλάζουν διοικητικά χέρια και πολλούνται έναντι 10,4 εκατομμυρίων ευρώ στον Αμερικανό επιχειρηματία Josh Kozner και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney Bob Iger. 7η στην Ευρώπη κατετάγει στις φυροβολίες.

0: Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβη στη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Η Manchester City απέκτησε τον 34χρονο Αργεντίνο τερματοφύλακα της Μαρσίγ, Χερόνιμο Ρούγι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, δεν αργήσαμε. Και έχει πλησιάσει στιγμή μάλλον που θα έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που σας έχω υποσχεθεί.

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια σπουδαία προσωπικότητα του ΠΑΟΚ, μιας και ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται απόψε, τον Γιάννη Γούναρη, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, έχει αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ελλάδος, έχει αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό. Κύριε Γούναρη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι επίσης.
0: Πώς είστε καταρχάς?
1: Στην υγεία μου καλά είμαι. Είμαι 74 ετών πλέον και δόξα τω Θεώ, στην υγεία μου καλά είμαι.
0: Και πάντα καλά εύχομαι. Να το ζούμε και να απολαμβάνουμε έτσι κάθε ημέρα που περνάει.
1: Και ειδικά το ελληνικό ποδόσφαιρό μας.
0: Ακριβώς. Κύριε Γούναρη, αρχικά να πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεστε στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να συζητήσουμε, να πούμε αρκετά πράγματα, γιατί φαντάζομαι έχετε να πείτε και αρκετά. Μετράει αλλιώς η άποψή σας. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ακριβώς. Αφιέρωσα όλη μου τη ζωή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από την ΕΠΣ Μακεδονίας και το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, που με προποντή τον αείμνηστο Κλεάνθη Βικελίδη βγήκαμε πρωταθλητές Ελλάδας με την ΕΠΣ Μακεδονίας. Είχα την τιμή να πάω στον ΠΑΟΚ το 70 μέχρι το 12, μέχρι το 70 μέχρι το 82, 12 χρόνια που έσα τους πρώτους τίτλους στην ιστορία του ΠΑΟΚ με 377 επίσημα παιχνίδια πρωταθλήματος, και μετά την πιο μεγάλη τιμή να πάω στον Ολυμπιακό και να ζήσω τι σημαίνει πρωταθλητισμός, τι σημαίνει αγάπη και οικογένεια.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Γούναρη, ξεκινάτε αναφέροντας πως έχετε ζήσει τους πρώτους τίτλους του ΠΑΟΚ.
1: Τίτλοι του ΠΑΟΚ είναι 1972 πρώτα κυπελούχοι απέναντι στον Παναθηναϊκό στο στάδιο Καραϊσκάκη, 1974 κυπελούχοι Ελλάδος απέναντι στον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια ο τελικός, και το 1976 πρωταθλητές Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ. Και παράλληλα, επειδή ήμουν και στην εθνική ομάδα, το 1971 με τον φίλο μου τον Πέτρο τον Καραβίτη από τον Ολυμπιακό, τον Λάκη τον Νικολάου, τον άθιμο Καψίξεργο στην Εθνική Ελπίδων, βγήκαμε πρώτοι στα Βαλκάνια τότε, το 1971. Και αργότερα με προπονητή τον κύριο ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Παναγούλια τον Αλκέτα, κατορθώσαμε και πήγαμε τελικούς Ευρώπης, που η τελική τότε Ευρώπης γινόταν με 8 μόνο χώρες. Ήταν πολύ δύσκολο να πας στην Ιταλία, και παίξαμε στους τελικούς Ευρώπης. Έζησα από κοντά το ελληνικό ποδόσφαιρο, το βίωσα και έδωσα όχι μόνο το σώμα μου αλλά και την ψυχή μου, γιατί το αγάπησα πραγματικά το άθλημα αυτό.
0: Κύριε Γούναρη, αναφέρατε ότι είχετε ζήσει τους πρώτους λοιπόν τίτλους του ΠΑΟΚ. Θέλω να μου πείτε πώς ήταν αυτό το συνέστημα του να παίρνετε τίτλο με μια ομάδα η οποία έχει και τόσο πολύ κόσμο. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις ομάδες που έχουν πολύ μεγάλη οπαδική βάση εντός αγωγικών.
1: Βεβαίως, είναι ο ΠΑΟΚ είναι λαϊκό σωματείο. Θα έλεγα στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, ΠΑΟΚ και Άρης, όταν πήγα εγώ πιτσιρικάς, 17 χρονών δηλαδή, ήταν οι δύο κοινωνικές τάξεις διαφορετικές. Η κοινωνική, η οικονομική τάξη του Άρη ήταν η πιο δυνατή, πιο έλεγχε πλήρως δηλαδή την πόλη. Ο ΠΑΟΚ ήταν τα φτωχαδάκια. Και είχαμε και τον Ηρακλή βέβαια και τον Απόλλων Καλαμαριάς. Αλλά λέω για αυτές τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ήμασταν τα φτωχαδάκια. Ήταν πιο λαϊκό, να το πω, σωματείο. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως και σας ακούω.
1: Αυτά τα έζησα. Έζησα επίσης την παράδοση που είχε ο Άρης 1962-1972 μέσα έξω με τον ΠΑΟΚ, είτε στο Χαριλάου είτε στην Τούμπα, τον είχε τον ΠΑΟΚ και για πλάκα. που να λέω για πλάκα, το εννοώ. Και μάλιστα στο τελικό κυπέλλου του 1970, που ήμουν ακόμη στην Νεάπολη, στην τεχνική ομάδα της Νεάπολης, στη μεικτή Έψιμ που βγήκαν πρωταθλητές με τον Κλεάνθη Βικελίδη, αλλά εκείνο το βράδυ πήγα να δω το τελικό ΠΑΟΚ Άρης. Για πλάκα τον είχε ο Άρης τον ΠΑΟΚ. Το κέρδισε δικαίως το κύπελο και από εκείνη τη βραδιά έγινε αιτία να πάρει ο μέγας πρόεδρος και συνεπέστατος και φερέγγιος άνθρωπος, ο αείμνηστος Γιώργος Παντελάκης, να πάρει την απόφαση ότι πρέπει πλέον να κάνει μια καινούργια νεανική ομάδα του ΠΑΟΚ. Και μέσα σε αυτή την απόφαση ένας εκ των Θεσσαλονικίων ήμουν και εγώ. Και ξεκίνησε μια καινούργια δεκαετία. Είχα την τιμή, ο Γιάννης ο Γούναρης που μιλάς μαζί του τώρα, είχα την τιμή τότε και τη βοήθεια του Θεού να σπάσω την κακιά αυτή δεκαετή παράδοση του ΠΑΟΚ με τον Άρη, εγώ ο ίδιος μέσα στο γήπεδο του Χαριλάου σκοράροντας και ισοφαρίζοντας τον Άρη στο 90 και παίζοντας ο ΠΑΟΚ με 10 παίχτες. Έζησα αυτές τις όμορφες στιγμές.
0: Φαντάζομαι η στιγμή που στέλνετε την μπάλα και στα δίχτυα είναι απίστευτη, έτσι.
1: Και ξέρεις τι, είναι απίστευτο και μεγαλύτερη ειδονή δεν υπάρχει. Είναι ότι τότε εσείς δεν είχαν και στο πλάι δίχτυ. Πώς είναι τα δίχτυα, και στο πλάι από το κάθετο δοκάρι είχαν και δίχτυ. Πήγε εκεί η διαγώνια, στο πλάι. Από φάουλ, στη μένη φάση του Γιώργου Κούδα, στο 93, πήρα την απόφαση μόνος μου και έφυγα από δεξιμπάκ και έγινα σεντρεφόρ. Και λέω, Θεέ μου, αν έρθει μπάλα εδώ, θα πάρω φόρα και ό,τι γίνει. Με είδε ο Άγγελος ο Σπυρίδων του Άρη, το σεντρεμπάκ, ο μέγας παιχταράς και αυτός, σκλάσματα δευτερολέπτου, ο Άγγελος βρήκε το πρόσωπό μου δηλαδή και αναγκάστηκα δηλαδή να πάω σε γιατρούς γιατί έπαθα ζημιά, αλλά κλάσματα δευτερολέπτου κλάσματα τη βρήκα πρώτο στην μπάλα στο μέτωπο και την κάρφωσα την μπάλα στην απέναντι γωνία του Νίκου Χριστίδη, άλλος μεγάλος γκολκίπερ και παιχταράς. Ήταν ο Άρης πολύ καλή ομάδα, πρέπει να το πω, σαν Θεσσαλονικιός δηλαδή. Ήταν δικαίως δηλαδή πρώτος εκείνα τα χρόνια, είχε παιχταράδες μέσα.
0: Κύριε Γούναρη, έχετε ζήσει λοιπόν μια διαφορετική κάπως εποχή του ποδοσφαίρου, έτσι, σε σχέση με την σημερινή εποχή. Θα ήθελα να μου πείτε τι διαφορές εντοπίζετε σε σχέση με παλιά, πώς να το πω τώρα, ποιες είναι αυτές οι διαφορές γενικότερα.
1: Ποιες είναι αυτές οι διαφορές. Εγώ, αγαπητέ, θα σου απαντήσω σύμφωνα με τα βιώματά μου. Εσύ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Όχι με το τι φαντάζομαι και το τι βλέπω, με αυτά που έζησα. Ήμασταν περισσότερο σε κάθε ελληνική ομάδα Ελληνόπουλα, πρώτον. Έγινε νόμος τότε ότι επιτρέπονται οι ξένοι ποδοσφαιριστές σε ελληνική ομάδα, αλλά μέχρι 3 άτομα. Γήπεδα ήταν κατάμεστα. Και όταν λέω κατάμεστα, δεν εννοώ ότι ο ΠΑΟΚ που θα έπαιζε στην Τούμπα με τον Άρη παράδειγμα θα ήταν μόνο ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Ήταν μισό ασπρόμαυρο η Τούμπα και μισό κιτρινόμαυρο ο Άρης. Το ίδιο συνέβαινε και σε άλλα τα γήπεδα. Και θυμάμαι εγώ, δεν είχαμε ούτε ναρκωτικά, δεν είχαμε ούτε ποτά, ούτε επεισόδια μεταξύ των φιλάθλων. Οι φιλάθλοι πηγαίνανε μαζί, παοξίδες, αριανοί, φερρυπίν και τα λοιπά. Δεν υπήρχε κανένα επεισόδιο και ο καθένας υποσύριζε την ομάδα του ελεύθερα. Το βράδυ στο καφενείο της γειτονιάς θα γινόταν η πλάκα, το καλαμπούρι, βάζαν στοίχημα κανένα ουζάκι, το βράδυ καμιά πύρα θα κεράσει ο ηττημένος. Και θυμάμαι κι εγώ, υπηρετώντας την ιστορική φανέλα του ΠΑΟΚ, ήμουν τυχερός που έζησε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, όταν παίρνεις το πρώτο τίτλο στην ιστορία σου το 72, νικώντας τον Παναϊκό στο Καραϊσκάκι, το δεύτερο κύπελο το 1974 στη Φιλαδέλφεια από τον Ολυμπιακό και το 1976 πρωτάθλημα, πρωταθλητής Ελλάδος, ήμουν ένα νέο παιδί που έζησε αυτές τις μεγάλες χαρές. Και αυτές οι χαρές οι μεγάλες, ευτυχώς για μένα, δεν ήρθανε μόνο από την ομάδα μου, ήρθε και από την εθνική ομάδα που πήγαμε τελικούς Ευρώπης το 1980 στην Ιταλία, όπως σας είπα, που κερδίσαμε 1-0 τη Σοβιετική Ένωση τελικά με στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας με γκολ του Τάκη Νικολούδη. Λοιπόν, ήμουν τυχερός που έζησα αυτές τις όμορφες στιγμές του καθαρού ελληνικού ποδοσφαίρου, με Έλληνα προπονητή στην Εθνική Ελπίδων τον Κλεάνθη Βικελίδη, με Έλληνα προπονητή στην Εθνική Αδρών τον Αλκέτα Παναγούλια. Όμορφες στιγμές και με τα παιδιά, τους συμπαίκτες μου δηλαδή, είτε από Άρη, είτε από Ολυμπιακό, είτε από Παναθηναϊκό, είτε από ΑΕΚ, ήμασταν φίλοι, πραγματικά φίλοι. Και υπάρχει φιλία μέχρι τώρα, δηλαδή άμα δω το Σπύρο μου το Λιβαθινό ή τον Άθιμο τον Καψί από τον Παναθηναϊκό, είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Άμα δω δηλαδή το Λάκη τον Νικολά, από το Χρήστο τον Αρτίζογλου, το Θωμά το Μαύρο, είναι ό,τι καλύτερο από την ΑΕΚ. Το ίδιο συμβαίνει, πώς το λένε, και με τα παιδιά του Άρη. Είτε είναι ο Άγγελος ο Σπυρίδων, είναι ο Αλεξιάδης ή αργότερα ο Φυρός με το Βένο και τα λοιπά, που υπάρχουν και κυκλοφορούμε. Ήμασταν φίλοι, έτσι, όμορφα και ωραία. Τι να πω τώρα, το Μίμη τον Παπαϊάννου, το μεγάλο. Τι να πω, το Μίμη τον Δωμάζο, το στρατηγό μας. Όταν έφευγε ο Μίμης ο Δωμάζος, το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι, κατέβηκα στην Αθήνα να συμμετάσχω, με τηλεφώνησε, κατέβηκα για σεβασμό που θα έπαιζε η Εθνική Αδρό με την Εθνική Αυστραλίας στη μνήμη του Μίμη μας, του Δωμάζου. Αυτά τα ίδια αισθήματα έχω μέσα μου για τον Γιώργο του Σιδέρη του Ολυμπιακού, για τον Γιάννη τον Καϊτατζή του Ολυμπιακού, που δηλαδή... όμορφες, αυτά μου μείναν, όμορφες σχέσεις. Μπορεί να φορούσαμε άλλη φανέλα, μπορεί να ανήκαμε σε άλλη ομάδα, αλλά στην εθνική μας όταν μαζευόμασταν τα δίναμε όλα, ξεχνούσαμε τις ομάδες μας πρώτον, αλλά και έξω από το γήπεδο είχαμε ωραίες ανθρώπινες σχέσεις, όπως είχαν και οι φίλαθροι τότε, που ήταν δηλαδή σε μια καζούρα, σε ένα πείραγμα, και πηγαίναν Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί ή Παοξίδες Αργιανοί μαζί στο γήπεδο, παρέα, φίλοι. Αυτά τα όμορφα μου μείναν μέσα μου. Δεν έζησα εγώ στιγμές να υπογράφω συμβόλαια με δικαίωμα συμβόλαιο ενός έτους ή δύο χρόνων, δηλαδή ή τριών χρόνων. Εγώ στο παλιό εκείνο ποδόσφαιρο το ελληνικό ήμουνα στους νόμους ότι αν έχεις 8 χρόνια συνεχόμενα στο αυτό σωματείο πρέπει να φέρεις 5 εκατομμύρια για να φύγεις από το σωματείο σου. Εάν όμως έχεις 12 χρόνια συνεχόμενα στο αυτό σωματείο, υποχρεωτικός ελεύθερος. Και σύμφωνα με τον νόμο αυτόν το δεύτερο, 12 ετίας, ο ΠΑΟΚ με τον αθάνατο και πανέντιμο πρόεδρο και τον κύριο Παντελάκη και τον κύριο Καλαφάτη, με έδωσε ο ΠΑΟΚ ο επίσημος, αυτά μπορούσε, 4 εκατομμύρια δραχμές για τα επόμενα 4 χρόνια. Και ο Ολυμπιακός με τον κύριο Νταϊφά με έδωσε 10. Και λέω θα πάω στον Ολυμπιακό, γιατί είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και θα πάω σε μια ομάδα που σε τίτλους είναι ανώτερη από τον ΠΑΟΚ, και να ζήσω και να δω πώς θα περάσω.
0: Κύριε Γούναρη,
1: δεν το μετάνιωσα ποτέ που πήγα, γιατί έζησα τον Ολυμπιακό και έζησα δηλαδή τι εστί Ολυμπιακός. Εισέπρεξα, κύριε μου, μεγάλη αγάπη, μεγάλη ανθρωπιά. Αυτά δεν μου είπες να σου πω τι
0: βεβαίως,
1: έζησα. Αυτά έζησα.
0: Κύριε Γούναρη, θα χρειαστείτε βέβαια να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στη γραμμή.
1: Αναμείνω.
0: Βεβαίως. Πριν προχωρήσουμε βέβαια να σας αναφέρω, γιατί με ειδοποίησαν και από την ομάδα παραγωγής, πως έχετε χαιρετισμούς τόσο από τον Μάνο Σταραμόπουλο όσο και από τον Κώστα Σαμοθράκη. δημοσιογράφου του σταθμού.
1: Εξαιρετική δημοσιογράφη και φίλοι, βέβαια. Καλά παιδιά, βέβαια.
0: Λοιπόν, επίσης, μείνετε στη γραμμή. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Okay.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε και τον κύριο Γούναρη στην γραμμή μας. Κύριε Γούναρη.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Θέλω να σας πάω στο σήμερα σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι. Έχουμε σήμερα λοιπόν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει και ένα 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε θα χρειαστεί η νίκη με ένα γκολ για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Εκτός αν καταφέρει και βάλει και περισσότερα και μπορέσει να πάρει και την πρόκριση. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει για να φύγει από τις Βρυξέλλες με αυτή την πρόκριση?
1: Θα σας απαντήσω. Πρώτον, για τις ελληνικές μας ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, που παίξανε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί έχω την ίδια τοποθέτηση και είναι η εξής. Οι ομάδες οι ευρωπαϊκές από τις ελληνικές μας φάνηκαν πιο έτοιμες. Και όταν λέω πιο έτοιμες, είναι γιατί τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη αρχίζουν πιο νωρίτερα από τα δικά μας πρωταθλήματα. Και έτσι έχουν πολλά περισσότερα παιχνίδια επίσημα στα πόδια τους παρά τα δικά μας παιδιά. Και γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δηλαδή φάνηκαν, κατά τη γνώμη μου, ανέτοιμες. Η λύση ποια είναι στο θέμα? Για μένα, να αρχίζουν νωρίτερα την προετοιμασία οι ελληνικές μας ομάδες, να έχουν περισσότερα φιλικά παιχνίδια στα πόδια τους και με πολύ σκληρή δουλειά να είναι έτοιμοι για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Χωρίς σκληρή δουλειά δεν γίνεται τίποτε, και χωρίς δηλαδή προετοιμασία. Αυτή είναι η άποψή μου. Γι' αυτό δηλαδή είδα και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ μπροστά, όχι σε ανώτερες ομάδες, πιο ανέτοιμες οι ομάδες μας. Γιατί όταν παίζει ελληνική ομάδα με οποιαδήποτε ξένη, είμαι με την ελληνική ομάδα αβλεπή, δηλαδή εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έτσι ακριβώς σας απαντώ. Τώρα πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει συγκεκριμένα στην ερώτησή σας. Αυτή ήταν η γενική εικόνα που εισέπραξα εγώ με τα δικά μου μάτια, γιατί εχρημάτισα και σαν προπονητής και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό, και σαν γνώσεις τελείωσα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στην Ακαδημία Σωματικής Αγωγής. Λοιπόν, δεν ήταν έτοιμες οι ελληνικές μας ομάδες από κάθε άποψη. Όχι ότι είναι καλύτερες ευρωπαϊκές, όχι, δεν το δέχομαι και δεν το παραδέχομαι. Τώρα, επί της ουσίας, ήρθε η ώρα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ είναι μια αναγνωρισμένη, καταξιωμένη ομάδα στην Ευρώπη από το Βέλγιο. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, δυσκολέψαν περισσότερο τα πράγματα. Όμως ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει και την νίκη και την πρόκριση. Πώς? Πρέπει να τρέξει πολύ περισσότερο από την Άντερλεχτ. Όταν λέω πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερο. Εσκεμμένα να τη ζώσει το μισό γήπεδο και να βγαίνει στην κόντρα, να τη βρίσκει πίσω άδεια. Μπορεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να το κάνει πάνω, και όταν είχε προπονητή τον Λουτσέσκου, πολλά παιχνίδια έτσι κατάφερε και τα πήρε. Άλλη λύση δεν υπάρχει για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να σκεφτεί καν ότι θα κάτσω πίσω να κρατήσω την ισοπαλία. Όχι. Βέβαια, ό,τι και αν σκεφτεί, πρέπει να στηριχθεί στη σωστή αμυντική συμπεριφορά, το 0 στην άμυνα. Γιατί κάθε ομάδα, κάθε αντίπαλος που θα αντιμετωπίσεις, σε κάθε τακτική χτίζεται η κάθε τακτική από την άμυνα, τα θεμέλια, το 0, και θα κυνηγάει ο ΠΑΟΚ πώς το λένε, τη νίκη, την παράταση ή τη νίκη πρόκριση. Μπορεί ο ΠΑΟΚ, μπορεί να το κάνει, αρκεί να το πιστέψει όμως, και αρκεί να τρέξουνε τα παιδιά του ΠΑΟΚ, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, πολύ περισσότερο από ό,τι θα τρέξουν οι Βέλγοι, οι οποίοι ενδεχομένως είναι και λίγο χαλαροί, ίσως πιστεύουν ότι την πήραν την πρόκριση. Για μένα δεν έχει τελειώσει τίποτε. Την πρόκριση ο ΠΑΟΚ θα τη δώσει, θα την πάρει μέσα στο γήπεδο σήμερα το βράδυ.
0: Κύριε Κούνερ, θα σας έλεγα ότι θα στερηθεί και έναν ποδοσφαιριστή πάρα πολύ κρίσιμο για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ωστόσο, και αυτό το λέω γιατί θα πρέπει να το πούμε και στον κόσμο, γιατί βγήκε πριν από πολύ λίγο.
1: Ότι?
0: Υπάρχει ανατροπή με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, πετάει για το Βέλγιο και είναι
1: Μπράβο.
0: Κανονικά στην αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση. Αγωνίζεται
1: Μπράβο.
0: Κανονικότατα ο Έλληνας μεσοεπιθετικός για τον δικέφαλο του Βορρά.
1: Αυτό είναι πολύ καλή είδηση, γιατί ο Κωνσταντέλιας μέσω επιθετικά έχει το χάρισμα να κάνει το απρόβλεπτο. Αυτό που δεν λέει ακόμη ούτε και ο προπονητής. Μόνος του βλέπει το παιχνίδι, μόνος του παίρνει την απόφαση και μόνος του αυτοσχεδιάζει. Είναι για μένα ο Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή το καλύτερο ελληνικό δεκάρι. Δηλαδή, όταν λέω δεκάρι, εννοώ τον Γιώργο τον Κούδα, τον Μίμη Δωμάζο, τον Γιώργο τον Δελικάρη, τον Μίμη τον Παπαϊάννου, παίχτες οι οποίοι διαβάζαν το κάθε παιχνίδι και μόνοι τους, χωρίς καμιά εντολή από τον προπονητή, παίρνανε την απόφαση και λύνανε παιχνίδια. Σκοράρανε, ανατρέπανε καταστάσεις. Αυτός είναι ο Κωνσταντέλιας. Και έτσι πιστεύω ότι θα είναι ένα όπλο του ΠΑΟΚ στη διάθεση του προπονητή.
0: Σίγουρα βέβαια έτσι του δίνει και πολύ μεγάλη αγωνιστική όθηση και ψυχολογικά η παρουσία του πλέον στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παίκτη στον οποίο δεν μπορείς και να τον περιορίσεις αυτή τη στιγμή, δεν περιορίζεται εύκολα.
1: Γι' αυτό σας είπα, αυτοσχεδιάζει. Είναι απρόβλεπτος ο Κωνσταντέλιας και γι' αυτό τον παραδέχεται ο κάθε προπονητής, γιατί ο κάθε προπονητής βέβαια θα κάνει την τακτική του, τη στρατηγική του. Ο Κωνσταντέλιας την ακούει αυτήν και πάνω σε αυτήν λειτουργεί. Αλλά διαβάζοντας το παιχνίδι, παίρνει αποφάσεις και πρωτοβουλίες δικές του, αυτοσχεδιάζει. Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Και αυτό θα δώσει, πιστεύω, δύναμη στον ΠΑΟΚ που θα κυνηγήσει, θα κυνηγήσει την πρόκριση. Και η πρόκριση μέσα στο Βέλγιο, πίτι Άντερλεχτ, που πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ιστορική ομάδα η Άντερλεχτ, δεν είναι δηλαδή χθεσινή. Η Άντερλεχτ και η Μπριζ είναι οι κορυφαίες ομάδες στο Βέλγιο από ιστορία. Λοιπόν, πρέπει ο ΠΑΟΚ να χτιστεί η τακτική του με το μηδέν στην άμυνα. Το επαναλαμβάνω, με το μηδέν στην άμυνα. Τώρα είτε με αντιπιθέσεις ή με αυτοσχεδιασμό του Κωνσταντέλια να κάνει το 0-1 και να το στείλει το παιχνίδι παράταση ή να το κερδίσει. Αλλά θέλει πολύ αυτοσυγκέντρωση, θέλει πολύ, πάρα πολύ τρέξιμο, μηδέν λάθος στην άμυνα και ένα αυτοσχεδιασμό του Κωνσταντέλια για να γυρίσει το παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Πολύ χάρηκα που μου είπατε δηλαδή ότι θα είναι στην αποστολή ο Κωνσταντέλιας και ενδέχεται να αρχίσει το παιχνίδι.
0: Προκειμένου, γιατί η αλήθεια είναι τώρα μας πιέζει και ο χρόνος για να κλείσουμε την συνέντευξη. Θέλω να σας ρωτήσω αν ήσασταν εσείς στα αποδυτήρια σήμερα, στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, τι θα λέγατε στους ποδοσφαιριστές πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο?
1: Είστε καλύτεροι, παίξτε για την νίκη, το αξίζετε και θα την πάρετε στα ίσια.
0: Τόσο ξεκάθαρα.
1: Τόσο ξεκάθαρα. Ναι, γιατί αγόρι μου, άμα δεν το πιστεύεις αυτό που λες, μη το λες.
0: Ακριβώς. Και συμφωνώ, να ξέρετε, και απόλυτα σε αυτό. Ωραία, κύριε Γούναρη, να ξέρετε, επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί μας πιέζει τώρα και ο χρόνος για να κλείσουμε την συνέντευξη. Έτσι, σας ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να ευχηθούμε το βράδυ να χαμογελάσουμε σαν Έλληνες.
0: Πραγματικά, μακάρι, γιατί αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται και κοντά στη 10η θέση, να μειώσει τη διαφορά και να μπει στη δεκάδα.
1: Ναι.
0: Πρέπει, γιατί μας αξίζει πέρα για πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Γούναρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιφυλάσσομαι φυσικά να τα ξαναπούμε στον αέρα.
1: Να τα ξαναπούμε χαρούμενοι, ε!
0: Μακάρι.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Γιάννης Γούναρης. Συζητήσαμε πολύ όμορφα πράγματα. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, μια μεγάλη προσωπικότητα του ΠΑΟΚ που θα πρέπει να μετράμε τα λόγια της, γιατί καταλαβαίνετε όταν ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, όταν μια τέτοια προσωπικότητα μιλάει για τον ΠΑΟΚ, αλλιώς θα μετρήσουν τα λόγια του, του ίδιου του Γιάννη Γούναρη, και αλλιώς θα μετρήσουν τώρα τα δικά μου πιο... αντικειμενικά, ποιος μοιάζεται για τα δικά μου εντός αγωγικών. Λοιπόν, πάμε τώρα γενικότερα στα διεθνή, να εμβαθύνουμε στα διεθνή με τον Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Γιώργο, σένα και στο ακουρατές το 943. Και να πω κάτι τώρα για τον Γούναρη, τον Γιάννη που είχες καλέσει.
0: Βεβαίως.
2: Ο Γιάννης ο Γούναρης λοιπόν είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες δεξιούς οπισθοφύλακες. Ήτανε παρόν στην πρώτη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος το 1980, όπου στα γήπεδα της Ιταλίας στο κύπελλο εθνών με προπονητή τον Άιμνεστρο, τον Αλκέτα Παναγούλια, είχε δώσει το παρόν. Έτσι λοιπόν, δεξιός μπακ ήταν ο Γιάννης ο Γούναρης, ο οποίος διακρίθηκε τόσο στον ΠΑΟΚ όσο μετά και στον Ολυμπιακό και βεβαίως στην Εθνική Ελλάδος. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιώργο.
0: Μάνο, τι είναι, να γίνει, τι είναι να γίνει, να καθιερωθεί αυτό το ραντεβού, η αλήθεια είναι, κατά τις 12.30, έτσι.
2: Ναι, ωραίο.
0: Και, και όχι άδικα, γιατί έχουμε τη δράση. Έχουμε δράση, είχαμε τον τελικό του Super Cup.
2: Που ακριβώς,
0: είναι αυτό που είναι
2: για
0: αυτό που
2: δεύτερη
0: λες.
2: Συνεχόμενη φορά η Paris Saint-Germain, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως πέρσι είχε πάρει το Super Cup, έτσι και φέτος. Στο Σάλτσμπουργκ αυτή τη φορά απέναντι στην κάτοχο του Europa League, την Aston Villa του Νάι Έμερι, ο οποίος είχε μια παράδοση σε αυτά τα παιχνίδια, βεβαίως στο Super Cup όχι ιδιαίτερα όσο στο Europa League, στα 6 παιχνίδια σε τελικούς που έχει πάει ο Νάι Έμερι με διάφορες ομάδες, έχει χάσει τις 4. Έτσι λοιπόν, μία από αυτές, η τέταρτη πιο συγκεκριμένη, ήταν η χθεσινή, όπου η Paris Saint-Germain που ξεκίνησε πολύ γρήγορα με ένα εντυπωσιακό γκολ του Γεωργιανού του Κβαρατσχέλια, που ήταν όλη τη σεζόν από τους κορυφαίους παίκτες των πρωταθλητών Ευρώπης και μάλιστα είναι και ένα από τα φαβορί για να πάρει τη χρυσή μπάλα στις 26 Οκτωβρίου στη μεγάλη γιορτή που θα γίνει για μία και μοναδική φορά στο Λονδίνο, θέλοντας το France Football μαζί με την UEFA να τιμήσουν τον πρώτο Άγγλο ποδοσφαιριστή που είχε πάρει το σπουδαιότερο και ευγενέστερο αυτό βραβείο, τη χρυσή μπάλα δηλαδή, το 1955-56. Και αναφερόμαστε στο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, τον αποκαλούμενο μάγο της τρίπλας, έτσι, που έπαιζε δεξιά εξτρέμ σε Blackpool, Εθνική Αγγλίας και άλλες ομάδες. Ο Κβαρατσχέλια λοιπόν, αθαμάσιος αυτός αριστερός εξτρέμ, που παίζει και στα δύο άκρα της επίθεσης, πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ, νίκησε τον Μπιζό. Δεν έπαιξε χθες ο Εμιλιάνο Μαρτίνες τροφύλακας, τον Μπιζό προτίμησε ο Ουνάι Έμερι. Κατάφερε κάποια στιγμή βεβαίως να ισοφαρίσει η Άστον Βίλα με τον εκπληκτικό αυτόν τον 17χρονο, έτσι. 17χρονο είναι ο Μπαντιό, και λίγο αργότερα μετά από ατομική προσπάθεια ο Ντεζιρέ Ντουέ, ο εξτρέμ αυτός, ο Μπράιαν Μάντσο για την ακρίβεια είναι, ναι, 17χρονο Μπράιαν Μάντσο, να θυμόμαστε αυτό το όνομα, που πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ στέλνοντας την μπάλα ψηλά στη δεξιά γωνία του Ρώστρο φλάκα του Σαββόνου, που και χθες ήταν από τους καλύτερους της Paris Saint-Germain, και ο Ντεζερέ Ντουέ στο 60, ο υπέροχος αυτός δεξιός εξτρέμ της Πάρη και της Εθνικής Γαλλίας, έγραψε το 2-1 με πλασέ στέλνοντας την μπάλα στην άλλη γωνία του Μπιζό. Όμορφο παιχνίδι, ανοίγει την ποδοσφαιρική αυλαία για τη σεζόν 26-27. Να πούμε ότι το παρόν έδωσαν βέβαια ο πρόεδρος του Εφαλοξά Τσεφερίν με τον ομολογό του της Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συλλόγων και πρόεδρο της ΠΑΡΗ, εννοείται τον Νάσαρ Αλκελαΐφη. Θέλω να πιστεύω ότι μετά ή νωρίτερα θα συζήτησαν και το θέμα της υποψηφιότητας της FIFA. Να δούμε
0: νομίζω δεν γίνεται να μην το έχουν συζητήσει.
2: Ναι, το έχουν συζητήσει τηλεφωνικά. Τώρα πρέπει να το συζήτησαν κατηδίαν.
0: Πρέπει να το θεωρούμε σίγουρο, έχω την αίσθηση. Γιατί εντάξει.
2: Το
0: γεγονός ότι το συζητήσαν αυτό το θέμα είναι.
2: Ναι, το έχουν αρχίσει και το θεωρώ τηλεφωνικά και τώρα το μίλησαν πιο διεξοδικά διαζώσεις.
0: Ακριβώς αυτό εννοώ. Γιατί εντάξει, ναι, μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα.
2: Βέβαια.
0: Έτσι.
2: Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που θα κρίνει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τώρα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει στο αεροπλάνο ο Κωνσταντέλιας και ο οποίος πετάει για τις Βρυξέλλες, ούτως ώστε το βράδυ να δώσει το παρόν κανονικά με τον ΠΑΟΚ απέναντι στην μεγάλη δόξα του βελγικού ποδοσφαίρου, την Άντερλεχτ, η οποία ναι, μεν τελευταία έχει περάσει διάφορα προβλήματα, δεν είναι η Άντερλεχτ των παλαιότερων ετών, αλλά προσπαθεί να ξαναβρει τον παλιό της καλό εαυτό. Οπότε είναι σημαντικό που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεπέρασε το προσωπικό του πρόβλημα και θα δώσει κανονικά το παρόν απόψε το βράδυ απέναντι στην βελγική ομάδα.
0: Μεγάλο ατού αυτό για τον ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή.
2: Να είναι ο καλύτερος ένας ποδοσφαιριστής, έτσι.
0: Ναι,
2: μιλάμε για πραγματικότητα, έτσι είναι.
0: Η αλήθεια είναι, μάλλον το ανέφερα και πιο πριν, ότι ο Κωνσταντέλιας υπό κανονικές συνθήκες, το οικογενειακό ζήτημα που αναμενόταν να τον αφήσει έξω, ήταν και ο μόνος τρόπος για να μείνει έξω. Υπό άλλες συνθήκες, είναι κατά κάποιο τρόπο και ο τελευταίος που θα έβγαινε από την εντεκάδα, έτσι.
2: Σωστό.
0: Μιλάμε για ένα απίστευτο ποδοσφαιριστή.
2: Ένα εκπληκτικό ποδοσφαιριστή που θυμίζει κάτι από Γιώργο Κούδα. Κάτι όμως, έτσι. Λοιπόν...
0: Μακάρι να συνεχίσει έτσι να ανεβαίνει και να τους ξεπεράσει όλους.
2: Και να βελτιώνεται.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πάμε. Η Άντερλεχτ δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Όπως έλεγε χθες βεβαίως ο προπονητής της, ο Πορτογάλος, τον Βίτορ Μπρούνο, ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για το θέμα του Κωνσταντέλια. Τελικά δικαιώθηκε. Ενδόμηχα πρέπει να πίστευε ότι ο Κωνσταντέλιας θα ξεπεράσει το οποιοδήποτε πρόβλημα και θα είναι κανονικά σήμερα στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Η κατασκοπία στην εποχή μας είναι στις πρώτες τάξεις, έτσι, ποδοσφαιρικών ομάδων, επιχειρήσεων, ό,τι θέλεις. Λοιπόν,
0: στο μεταξύ, η λέξη αλήθεια είναι κατάσκοπος. Ακούγεται και λίγο περίεργη. Εντάξει, μιλάμε, είναι κάτι θεμητό. Είναι κάτι θεμητό. Θεωρείται θεμητό, βέβαια, έτσι.
2: Βέβαια, εννοείται.
0: Όλες οι ομάδες κοιτάνε τους αντιπάλους τους να δουν πώς παίζουν.
2: Οι επιχειρήσεις το ίδιο δεν κάνουν.
0: Οι πάντες.
2: Τι να πούμε τώρα.
0: Να κάνουμε. Πρέπει να κοιτάνε να δουν πώς θα προσεγγίζουν το εκάστοτε παιχνίδι.
2: Έτσι, ακριβώς. Εδώ λοιπόν θα ξεκινήσει με το 4-2-3-1. Διαιτητής, να θυμίσουμε, θα είναι ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα. Ιταλοί είναι από τους κορυφαίους διαιτητές πάντα, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έτσι. Προφυλάξει να παίξει ο Κούσεμας όπως και στο πρώτο παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ καλός. Στην άμυνα ο Μάμαρ δεξιά, ο Μπιανκόν του Ολυμπιακού, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Μπιανκόν έχει μετακινηθεί από τον Ολυμπιακό στην Άντερλεχτ. Για μένα λάθος, αλλά πάση περιπτώσει δεν αποφασίζω εγώ. Αριστερά ο Πέτρο και ο δεύτερο στόπερο Πετρού. Αουγκούστινσον αριστερό μπακ. Δύο αμυντικά χάφο Σαλιμπάκ και ο Κανά. Ο Κανά που ήταν από του καλύτερου παίκτε στο πρώτο παιχνίδι. Στην Τούμπα, μέσω επιθετική ο Αμπρός, ο Ντεγκρέφ και ο Κανάτο. Στη γραμμή κρούσης βεβαίως ο Σέρβος, ο Τσβέτκοβιτς, ο Δαμάσιος, αυτός ποδοσφαιριστής, που δεν πρέπει να ξεχνάμε, παιδιά, αυτό το εκπληκτικό γκολ και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους αμυντικούς και την εν γέννη ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα πάμε σε ένα γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ. Έγινε ένα φιλικό στο Ρασουαλέδα στην Ισπανία, ανάμεσα στη Μάλαγα και τη Φούλαμ. Το κανονικό παιχνίδι έξε 2-2. Οι Ισπανοί όμως δεν είχαν ενημερώσει τους Άγγλους της Φούλαμ ότι, ξέρεις, μετά το παιχνίδι θα έχουμε και πέναλτι για να δούμε ποιος θα πάρει το τρόπαιο. Ήταν ένα για φιλανθρωπικό σκοπό. Οι Άγγλοι δεν είχαν ενημερωθεί. Είχαν κανονίσει λοιπόν μετά από μία ώρα περαιτέρω να να κοπάνε στο αεροπλάνο που θα έφευγε. Έτσι λοιπόν, στη διαδικασία των πέναλτι, η αγγλική ομάδα δεν είχε μείνει και τα χτύπησαν μόνοι τους οι Ισπανοί. Τρελό και αυτό, έτσι. Τρελό και αυτό.
0: Πολλά τρελά γίνονται στο ποδόσφαιρο πλέον, νομίζω.
2: Έτσι λοιπόν. Και τώρα έχουμε τα μεταγραφικά θέματα. Οι Τούρκοι έχουν πάρει φόρα, έτσι. Έκλεισε οριστικά και ο Βλάχοβιτς που αποθεώθηκε 3 ετών συμβόλαιο, 8 εκατομμύρια το χρόνο, συν κάποια μπόνους. Μπορεί δηλαδή να φτάσει και τα 10. Ήταν ελεύθερος, να θυμίσουμε, από την Ιουβέντους, που δεν τα είχε βρει μαζί της παρά τις οποίες διαπραγματεύσεις έγιναν και με τον νέο διευθύνοντα σίγουρο, τον Μπιακονέρη. Επίσης η Φενέρμπαχτσε παρουσίασε και αυτή το νέο της απόκτημα, το διεθνή Βέλγο φόρ, τον 33χρονο τον Ρωμέλο Λουκάκου. 6 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η Φενέρμπαχτσε στην Νάπολη. Εδώ μεγάλη επιτυχία της τουρκικής ομάδας. Να θυμίσουμε, η Τραμπζονσπορ έχει πάρει τον ελεύθερο από τη Λίβερπουλ, έτσι, τον Μοχάμεντ Σαλάχ, το οποίο θα του δίνει 17 εκατομμύρια το χρόνο. Μάλιστα εδώ η διοίκηση της Τραμπζονσπορ, που παλαιότερα είχε και δύο Ελληνόπουλα, τον Σιώπη και τον Μπακασέτα, έκανε για να βρει αυτά τα λεφτά να καλύψει το μισό του Σαλάχ. Βρήκε κάποιους χορηγούς της πόλης. Η Τουρκία έχει πάρα πολλούς χορηγούς, δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί όταν μιλάμε για τους πλούσιους Τούρκους, οι δικοί μας πλούσιοι είναι φτωχοί μπροστά τους, έτσι. Σε εισαγωγικά πάντα. Δηλαδή τα λεφτά των πλούσιων Τούρκων είναι, τι να πω, περίπου σαν το Τζεφ Μπέζος. Να δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβει ο ακροατής, ο οποίος ακούει.
0: Λοιπόν, αντικά είναι, εντάξει, λοιπόν, είναι τεράστια η διαφορά.
2: Ναι.
0: Τη συζητάμε τώρα. Δηλαδή,
2: είδαμε την κατάκτηση. Είδαμε. Του μισθού του Σαλάχ.
0: Μάνο, η αλήθεια είναι πως είδαμε μέχρι και την κατάταξη του Forbes, που είναι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσα, και βλέπουμε ποιες είναι οι μεγάλες διαφορές, πραγματικά.
2: Βέβαια.
0: Έτσι.
2: Έτσι είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Βαγεκάνο πήρε τον εξτρέμ της Δυναμό Κιέβου που δεν ανανέωσε το συμβόλαιο, τον Γιώργη Τσιταϊσβίλη, τριετές συμβόλαιο υπέγραψε. Η Αλκαντσίγια της Σαουδικής Αραβίας έχει καταθέσει πρόταση 60 εκατομμυρίων ευρώ στη Manchester City για να πάρει το διεθνή Ολλανδό των Raiders, που δεν κατάφερε από την ημέρα που έφυγε από τη Μίλαν και μετακινήθηκε στην αγγλική ομάδα να βρει θέση στη βασική δεκάδα των πολιτών, και επειδή προφανώς τώρα και ο νέος προπονητής της City, ο Έντσο Μαρέσκα, δεν τον υπολογίζει, οπότε θεωρεί ότι είναι καλύτερο, ο ίδιος έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς του όρους, να πάει στη Σαουδική Αραβία, που σίγουρα θα πάρει πολλά περισσότερα λεφτά από ό,τι παίρνει στην Manchester City. Ακόμη η Tottenham είναι πολύ κοντά να πάρει από τη Manchester City τον Σαβίνιο, τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, που και αυτός δεν είχε καταφέρει όταν τον πήρε από την Τζιρόνα, τη θυγατρική της ομάδα, έτσι. Η Τζιρόνα είναι θυγατρική του ομίλου της City. Τον είχε πάρει λοιπόν από την Τζιρόνα πριν από 2 χρόνια, δεν κατάφερε και αυτός ο αριστεροπόδαρος δεξιός εξτρέμ να βρει θέση στο βασικό σχήμα. Είναι και ο Φόντεν εκεί, είναι και άλλοι. Οπότε πιθανότατα θεωρώ ότι ο Σαβίνιο θα μετακινηθεί στην Τότεναμ. Μια Τότεναμ που φέτος έχει εντυπωσιάσει στο μεταγραφικό παζάρι, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά, και θεωρώ ότι την προσχή σεζόν που ξεκινάει μέσα στον Αύγουστο με προπονητή τον Ιταλό Τσέρμπις θα είναι κάτι το διαφορετικό. Το καλύτερο από πέρσι σίγουρα, γιατί πέρσι δεν πρέπει να ξεχνάμε, γλίτωσε τον υποβασμό στο παρά 1. Θα δούμε. Και επίσης η Ατλέτικο, που και αυτή πραγματοποιεί πολύ ουσιαστικές μεταγραφές, όχι εντυπωσιακές, ουσιαστικές, παίρνει από την Τότανα τον αρχηγό της, τον διεθνή Αργεντινό στόπερ, τον Κριστιάν Ρομέρο, με 40 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ο Ρομέρο βρίσκεται στη Μαδρίτη για να βάλει και την υπογραφή του στο τριετές συμβόλαιο. Και επίσης η Γαλατά Σαράι, που θέλει και αυτή να κάνει τη μεγάλη κίνηση, έχει προσφέρει στην Άρσεναλ 45 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Μαρτινέλη, τον αριστερό εξτρέμ, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος έχει καταλάβει βεβαίως ότι παρόντος του νεοαποκτηθέντα του Χρήστου του Τζόλι, μειώνονται οι ελπίδες του για να είναι στη βασική ενδεκάδα των πρωταθλητών Αγγλίας.
0: Και με τον Τζόλι να κάνει τέτοιες εμφανίσεις, αρχίζει και.
2: Ο οποίος Τζόλι, να θυμηθώ επίσης, χθες το φιλικό παιχνίδι εναντίον της Κόμο, το οποίο οδηγήθηκε στα πέναλτι και αυτό, ένα-ένα κανονική διάρκεια, και μετά πάνε στα πέναλτι να διαβερθεί νικητής. Το τέταρτο το πέναλτι, που ήταν και το νικητήριο ουσιαστικά της αγγλικής ομάδας, το πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος νωρίτερα είχε πει στον Γερμανό συμπέκτη του, τον Κάι Χάβερτς, θα στείλω την μπάλα στα ψηλά με δύναμη. Και όπως και έκανε, και ήταν το τελευταίο και νικητήριο πέναλτι, και η Άρσεναλ ανοίξει σε αυτό το φιλικό παιχνίδι την Κόμο του Βουβίκα, έτσι, που φέτος θα εμφανιστεί στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της με 4-3.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα πέναλτι που από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω και δεν έχει τύχει να το δω. Ήταν και εντυπωσιακό, έτσι.
2: Ναι, δυνατό ψηλά.
0: Δυνατό ψηλά.
2: Είναι από αυτά που δεν πιάνονται.
0: Γενικά ο Τζόλς έχει μπει στη σεζόν πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, πολύ δυνατά. Και καλό είναι αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το Σεπτέμβριο η Εθνική Ελλάδος έγινε να δώσει 2 ιδιαιτέρως δύσκολα παιχνιδιά. Να πούμε επίσης, η Εθνική Ολλανδία έγινε ο προπονητή τον Τσάβη, έτσι. Πρώην προπονητή της Μπαρσελόνα.
0: Το αναφέρεις και πολύ σωστά το κάνεις.
2: Ναι.
0: Να...
2: Έτσι είναι. Και βεβαίως ξεκινάει η Εθνική Ελλάδος με Σερβία στο Βελιγράδι. Και μετά έχει να πάει στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία του Jurgen Klopp. Οπότε και τα δύο παιχνίδια είναι εξαιρετικά δύσκολα για τον Nations League. Αλλά ευτυχώς τα Ελληνόπουλα δείχνουν ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και αναφερόμαστε στον Καρέτσα και στον Τζόλι. Και θα ακολουθήσουν και τα άλλα παιδιά που θα καλέσει σύντομα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη γαλάζια ομάδα.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε και κάτι άλλο στην δεδομένη χρονική στιγμή.
2: Αυτά εντάξει.
0: Τα έχουμε πει όλα ούτως ή άλλως.
2: Απλώς να πούμε και ότι είχαμε και Κόπα Λιμπερταδόρες, Ατλέτικο Πλατένσε, Ουρουκουίμπα, Ονιέδο 1-1, Αλμέιρα Σέρο Πορτένιο 1-1, Κρουζέιρο Φλαμέγκο 1-1. Τρεις σοβαλίες. Καλή επιτυχία σήμερα στον ΠΑΟΚ.
0: Εννοείται.
2: Στο Λότο Πάρκ.
0: Και μακάρι να γυρίσει με την πρόκριση στην Ελλάδα.
2: Αυτό λέμε.
0: Έτσι. Να μπορέσουμε να πάμε δέκατη να βγάζουμε τον πρωταθλητή επιτέλους.
2: Δέκατη δεν πάμε σήμερα. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Όχι σήμερα, γενικότερα το λέω έτσι.
2: Σιγά-σιγά. Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Εγώ γενικά μίλησα έτσι. Μέσα σε ζώνη.
2: Σιγά-σιγά γιατί οι Έλληνες είμαστε ξέρεις πολύ παρορμητικοί και δεν χρειάζεται.
0: Πολύ σωστά το αναφέρεις και αυτό, Μάνο, γιατί η αλήθεια είναι πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι. Μες. Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Συζητήσαμε τα πάντα για τα διεθνή. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος ακολουθεί με εκπομπή Φωτιά. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, να είστε καλά. Προσοχή στους δρόμους, θα το λέω και θα το ξαναλέω συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους, να προσέχετε, να γελάτε και να χαμογελάτε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γεια σας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: 57 61 620.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράτα. nyc.gr.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τον Βίτορ Περέιρα να είναι ένας εκ των υποψηφίων για τον Πάγκο των Πειραιωτών, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ώρα Ευρώπης για τον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικοί αντιμετωπίζουν στο Λότο Πάρκ την Άντερλεχτ στη ρεβάνς του 1-0 της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ταξιδεύει κανονικά στις Βρυξέλλες ο Κωνσταντέλιας ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή του Δικεφάλου του Βορρά. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και τηλεοπτική από Open. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος Σλοβαίνος στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς για να οριστικοποιήσει το δανεισμό του στους Ασπρόμαυρους. Ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο Έλληνας κολυμβητής με χρόνο 1 λεπτό 53 δευτερόλεπτα και 81 δέκατα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Παρισιού, καταρρύπτοντας για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις 2 ημέρες το πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 27χρονου χαφτής Μόντσα, Ανδρέα Κολπάνη, όπως αναφέρει το τούτο Mercato Web. Κατέρευσε στο δεύτερο μέρος ο Άρης και ιτήθηκε 6-2 από την Νάπολη στην Ιταλία σε διεθνές φιλικό παιχνίδι. Παράλληλα ήρθε σε συμφωνία η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με τον 28χρονο δεξιόπιστο φύλακα Ζερεμί Πετρίς της Γουότφορντ, ο οποίος στις προσεχείς ημέρες αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου αμυντικού χαφ Νεμάνια Ραντόγια. Στο μπάσκετ, αθλητής του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Σενεγαλέζος forward Μπαγέ Ενδιαγέ. Στις 400.000 ευρώ κυμαίνεται το buyout που θα καταβάλουν οι πρωταθλητές Ευρώπης στη Βιλερμπάν για την απόκτησή του. Τέλος εποχής στο NBA. Ο Ράσελ Westbrook ανακοίνωσε σε ηλικία 37 ετών την απόσυρσή του από τα παρκέ έπειτα από 18 γεμάτα χρόνια καριέρας. Ο Αμερικάνος Guard κατέκτησε το βραβείο του MVP του το 2017 με τη φανέλα των Thunder και το χρυσό μετάλλιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. Σε αλλαγή εποχής είναι έτοιμοι να περάσουν οι Lakers καθώς αλλάζουν διοικητικά χέρια και πολλούνται αντί 10,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στον Αμερικανό επιχειρηματία Josh Kushner και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney Bob Iger. 7η στην Ευρώπη κατετάγει στη σφυροβολία η Σταματίας Καρβέλη με καλύτερη βολή στα 69,54 μέτρα. Με νέο φετινό ρεκόρ η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κατέλαβε τη 10η θέση των 200 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 21η θέση. Στον τελικό του τριπλούν με άλμα στα 16,12 μέτρα προκρίθηκε ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης. Παράλληλα ο Μαρκ Ίγκλης με χρόνο 1 λεπτό 43 δευτερόλεπτα και 49 δέκατα πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωσης στον ημιτελικό των 800 μέτρων μετά από 48 χρόνια. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην τρέχουσα 10.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Μηδενός ξερουμένου, μηδενός ξερουμένης. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την γραμμή εκκίνησης. Την εκπομπή για όλα τα σπορ, για όλα τα άλλα σπορ. Η εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη στους αθλητές όλων των αθλημάτων εκτός από ποδοσφαίρου και μπάσκετ, καθώς όπως είπαμε αυτές οι μέρες είναι γεμάτες με δράση από στίβο, από κολύμβηση, όπου όπως πάντα ξεκινάμε με την κολύμβηση, μιας που είναι ουσιαστικά και η διοργάνωση η οποία έχει ξεκινήσει και πιο νωρίς. Εννοείται όμως πως έχουμε και τον στίβο και έχουμε και να πούμε, να κάνουμε αναφορά και σε γυμναστική και στη γυμναστική, αλλά έχουμε αναφορά και τένις καθώς παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Θα τα πούμε όλα σε αυτό το τρίωρο το οποίο ακολουθεί από τη 1 έως τις 3 η γραμμή εκκίνησης της 5ης 13ης Αυγούστου. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής βρίσκεται ο ένας και μοναδικός, ο Τζόρτζης Ιωάννου, τον οποίο ακούσατε προηγουμένως και έχει βγάλει και μια πολύ όμορφη, μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Γιάννη Γούναρη, τον θρύλο του ΠΑΟΚ, ένα από τα μεγαλύτερα δεξιά μπακ τα οποία έχουν αγωνιστεί ποτέ στην Ελλάδα. Και τώρα θα κάνουμε μια ενημέρωση, καθώς έχουμε αγώνα στα 200 μέτρα, όπου έχουμε και τον Βασίλη Μυριανθόπουλο, ο οποίος φαίνεται να έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει άκυρη εκκίνηση, οπότε θα ξαναξεκινήσει η κούρσα από την αρχή. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο Μπέρμιγχαμ, όπου είμαστε αυτή τη στιγμή στο Μπέρμιγχαμ. Ναι, στο στούντιο είμαστε, αλλά αυτή τη στιγμή μεταφέρουμε την εξέλιξη από το παγκόσμιο, από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ, εκεί όπου έχουμε τον Βασίλη τον Μυριανθόπουλο, ο οποίος αγωνίζεται στην δεύτερη προγραμματική σειρά των 200 μέτρων ανδρών. Μυριανθόπουλος, ο οποίος είναι στην 7η διαδρομή, Ντέτσα από την Ιταλία, Σάι από την Εστονία, Αράντα από την από το Ισραήλ, Ρούτς από την Τουρκία, και μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει, δεν έχει η άκυρη κίνηση, δεν νομίζω ότι πιάνει τον Μυριανθόπουλο. Από άλλον αθλητή είχε γίνει η άκυρη κίνηση, αλλά δεν έχει σημασία, καθώς στο στίβο πρέπει να κάνεις δύο άκυρες κινήσεις για να αποκλειστείς από τον αγώνα. Και τώρα οι αθλητές στείνονται στους βατήρες, εκεί όπου ετοιμάζονται να ξεκινήσουν. Εννοείται πως το ενδιαφέρον όλων πηγαίνει στον Βασίλη τον Μυριανθόπουλο, τον αθλητή του Παναθηναϊκού, του αθλητικού συλλόγου του Παναθηναϊκού, της ομάδας Στίβου. Στη διαδρομή 7 είναι ο Βασίλης Μυριανθόπουλος με το σήμα να πέφτει και να φεύγει αρκετά καλά. Και μέχρι στιγμής είναι τρίτος ο Μυριανθόπουλος. Ωστόσο στην στροφή ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι αθλητές, με τον Μυριανθόπουλο να έχει μείνει πίσω. Τώρα προσπαθεί να ανέβει και πάει να ανέβει προς το τέλος ο Μυριανθόπουλος και εν τέλει δεν τα καταφέρνει. Δεν τα καταφέρνει, τερματίζει στην 8η θέση. Στην τελευταία θέση τερματίζει ο Βασίλης Μυριανθόπουλος και δεν θα συνεχίσει στην ημιτελική φάση των 200 μέτρων. Εν τω μεταξύ τον αγώνα συμμετέχει ο Ντέτσα, όπως είπαμε, την Ιταλία, ο οποίος έχει ένα πολύ περίεργο στυλ μαγιών, καθώς είναι σαν να έχει κάνει έναν σταυρό, αν μπορώ να διακρίνω, έναν σταυρό στο κεφάλι του, οπότε όποιος ανοίξει την τηλεόραση θα δει πως είναι ο συγκεκριμένος αθλητής. Μυριανθόπουλος είναι στην τελευταία θέση, όπου ο Ιταλός κέρδισε την κούρσα με 20.60, τερμάτισε σε 20.60 δευτερόλεπτα την κούρσα
και δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία για το αν θα συνεχίσει ή όχι. Εννοείται πως όπως πάντα, όπως και σε κάθε εκπομπή, θα έχουμε εξελίξεις άμα υπάρχει κάποιος live αγώνας, είτε είναι σε κολύμβηση, είτε είναι σε στίβο, είτε είναι κάπου αλλού. Και εννοείται πως και σε αυτή την εκπομπή θα έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα βασικά να συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την εκπομπή. Ο Μύριο Ανθόπουλος τερμάτισε την κούρσα σε 21,17 δευτερόλεπτα. Πώς μπορείτε όμως να συμμετέχετε στην εκπομπή? Πολύ απλά. Μέσω Viber. Απλά και δωρεάν. Στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη στη μητρή μαθήσεως. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ελλάδα Sports. Και έχουμε σε εξέλιξη και την... και τον προκριματικό στο Άλμα Ισύψος, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή της Ελίνα Κουλιτσένκο από την Κύπρο και της Παναγιώτας Δώση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 26η θέση και τώρα πάει να γίνει η προσπάθειά της για να περάσει το 1.80. Κάνει το Άλμα και δεν περνάει ούτε με τη δεύτερη προσπάθεια, δεν περνάει η Παναγιώτα Δώση το 1.80 και παραμένει στην 26η θέση, περνώντας το ύψος των 1.75 με την πρώτη της προσπάθεια, ωστόσο το 1.80 έχει δύο άκυρες. Και τώρα ακολουθεί η Αποστολόφσκη από την Σλοβενία, η οποία δεν έχει επιδείξει ακόμα στα 1.80, δεν έχει κάνει δηλαδή προσπάθεια στα 1.80. Τώρα την κάνει την προσπάθεια, τώρα πηδάει και το περνάει με άνεση. Η Αποστολόφσκη περνάει με πολύ άνεση το 1.80.

Πρώτα απ' όλα καλησπερίζω στον φίλο τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος έχει στείλει το δικό του μήνυμα και λέει ότι μόνο ο Κεντέρης μπορούσε ως διακοσάρης. Ως διακοσάρης αποκλειστικά, άντε να το ακούσω. Το ακούω, χωρίς αμφιβολία. Αλλά γενικά ως σπρίντερ, η Ελλάδα έχει βγάλει πάρα πολλούς σπρίντερ. Αλλά δεν ξέρω αν άκουγες χθες, είχαμε συζητήσει και είχαμε θίξει ένα τέτοιο θέμα με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, όπου μιλήσαμε γενικά για τους αθλητές οι οποίοι είναι στην αποστολή και βρίσκονται στην αποστολή και για τις νεαρές αθλητές τις οποίες έχουμε, που είναι το μέλλον της χώρας. Απλά να πω λίγο σε αυτό που λες, ότι αν πάμε πίσω πριν το 2004, θα σου πω εγώ ότι είχαμε πολλούς σπρίντερ. Θες Παπαδιά, θες Παυλακάκη, θες Ιακωβάκη, θες Κεντέρη. Είχαμε πάρα πολλούς. Πάμε να δούμε όμως τώρα την τελευταία προσπάθεια της Παναγιώτας δώσει στα 1.80 και επιτέλους το περνάει. Το περνάει και συνεχίζει κανονικά στον προκριματικό. Στην 28η θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Παναγιώτα δώσει. Και τώρα θα δούμε και την τρίτη προκριματική σειρά, καθώς έχουμε στα 200 μέτρα, καθώς έχουμε και την συμμετοχή του Σωτήρη Γκαραγκάνη, ο οποίος θα τρέξει στον δεύτερο διάδρομο. Και μέχρι στιγμής, μέχρι να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιποι, μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτή η προκριματική σειρά, ο χρόνος μέχρι στιγμής ο οποίος είναι ο χειρότερος από αυτούς που περνάνε είναι στο 21.06, το οποίο έκανε ο Έντσου. Οπότε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Γκαραγκάνης. Με τους αθλητές τώρα να ετοιμάζονται. Αυτή τη στιγμή ο σκηνοθέτης της τηλεόρασης έχει εστιάσει το πλάνο του στον Βλάτσκο από την Σλοβακία. Και τώρα ξεκινάει ο Γκαραγκάνης. Τώρα ξεκινάει. Έχουν φύγει πάρα πολύ καλά οι υπόλοιποι αθλητές και ο Γκαραγκάνης όμως. Ο Γκαραγκάνης κάνει μια πάρα πολύ καλή συνέχεια και περνάει πρώτος αυτή τη στιγμή. Οριακά δεύτερος. Γκαραγκάνης τώρα προσπαθεί, χάνει όμως δυνάμεις. Γκαραγκάνης κάνει μια πολύ καλή κούρσα, ωστόσο στο τέλος οι δυνάμεις του εξαντλήθηκαν και τερμάτισε ή στην τέταρτη ή στην πέμπτη θέση. Εκεί θέλει νομίζω φωτοφίνης. Όχι νομίζω, σίγουρα θέλει φωτοφίνης. Ο Γκαραγκάνης έκανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης. Και τώρα θα μάθουμε και τον χρόνο του. Και ενώ σε περίπου 5 λεπτά θα πάμε σε διάλειμμα, θα εστιάσουμε λίγο στον Στίβο και τις ελληνικές συμμετοχές, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, για να δούμε και ποιος θα είναι και ο χρόνος του Σωτήρη Γκαραγκάνη, ο οποίος βλέπω και το replay έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ωστόσο δεν ήταν αρκετή. Πάμε όμως τώρα στο άλμα εισήψος, εκεί όπου έχουμε την προσπάθεια της Παναγιώτας δώσει να περάσει το 1 μέτρο και 84 εκατοστά. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η Παναγιώτα, η οποία φεύγει, κάνει το άλμα της και το περνάει με άνεση, με μεγάλη άνεση περνάει το 1.84. Μπράβο στην Παναγιώτα, η οποία μπορεί να είχε δυσκολίες στο 1.80, ωστόσο δεν τα παρατάει η Ελληνίδα αθλήτρια. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε αρκετές παρεμβάσεις πάνω στους Έλληνες αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται αυτή τη στιγμή.

Εντάξει, ξεκινήσαμε την εκπομπή με Στίβο, καθώς έχουμε σε εξελίξεις σε ζωντανές. Έχουμε ζωντανά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, εκεί όπου έχουμε 60 Έλληνες αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν για χάρη της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με την κολύμβηση, καθώς πρέπει να εστιάσουμε αρκετά στο χθες, καθώς έγινε κάτι το οποίο πραγματικά έκανε περήφανους όλους μας, όλους τους Έλληνες και όλους τους φίλους του αθλητισμού, καθώς αυτός ο 21 ετών κολυμβητής, αυτό το αστέρι με το όνομα Απόστολος Σίσκος, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου ανήκει στην Ακαδημία Αστέρια της Θεσσαλονίκης, έκανε πραγματικά το ακατόρθωτο εχθές, όπως είχαμε πει, όπως είχε πει και ο Τσουράκης live στην εκπομπή του και όπως είχαμε πει και εχθές στη γραμμή εκκίνησης. Κατάφερε να προκριθεί ο Απόστολος Σίσκος, πραγματοποιώντας χρόνο 1.54.06, όπου έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά, εχθές στο βραδινό πρόγραμμα έγινε το μοναδικό και αυτό το οποίο θέλαμε όλοι μας. Ο Απόστολος Σίσκος είναι δευτεραθλητής Ευρώπης στα 200 μέτρα ύπτιο και μάλιστα ο χρόνος του είναι ο 10ος καλύτερος όλων των εποχών στο αγώνισμα. Το αργυρό μετάλλιο το φόρεσε στο στήθος του Απόστολος Σίσκος, το πρώτο μεγάλο, το πρώτο του μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
5: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
5: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
4: lanisadv.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Go!
7: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της γραμμής εκκίνησης, καθώς είχαμε πέσει πάνω σε διαφημιστικό break το οποίο έπρεπε να γίνει. Όπως λέμε, τον Απόστολο Σίσκο κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 2 χρόνια και το ευρωπαϊκό του 2024. Ήθελα να το συμπληρώσω, αλλά ήταν πάνω στο break. Όπως και στο Βελιγράδι, έτσι και στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος γράφει σιγά σιγά το όνομά του στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης.

Σε ένα τελικό όπου ο Απόστολος Σίσκος κιόλας έτρεξε, το λέμε στο στίβο, κολύμπησε στον πέμπτο διάδρομο, στον τελικό, εκεί όπου δίπλα του ήταν ο Ούμπερτ Κος. Και μάλιστα κάπου είχα δει ότι θα έχουμε μια μονομαχία Σίσκος, ένα λογοπαίγνιο, το οποίο τέριαζε, ήταν έξυπνο. Τέλος πάντων, μια κούρσα η οποία από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν πάρα πολύ καλή για τον Απόστολο Σίσκο, πάρα πολύ καλή η κούρσα του, δεν είχε χάσει το momentum του, κατά την διάρκεια της κούρσας, και μάλιστα έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ σε 2 μέρες, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 1 λεπτό και 53,8 δευτερόλεπτα. Και δεν είναι απλά πανελλήνιο ρεκόρ, αυτή η επίδοση είναι η 10η καλύτερη όλων των εποχών. Ήταν σταθερά ο Θεσσαλονικός κολυμβητής, μόλις 21 χρονών, ήταν σταθερά στις πρώτες θέσεις, όπως είπα προηγουμένως, δεν είχε χάσει το momentum και βάδισε μέχρι το τέλος εκεί όπου ο Ούμπερτ Κος από την Ουγγαρία ήταν ο κορυφαίος και δικαιολογημένα ήταν ο καλύτερος της κούρσας και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Όπου μάλιστα για τον Ούμπερτ Κος είναι το αγώνισμά του. Τα 200 μέτρα ύπτιο, καθώς έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα, το 2023 στην Φωκουόκα της Ιαπωνίας και το 2025 στην Σιγκαπούρη της Κίνας, ενώ κατέξε και τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο στο Παρίσι στα 200 μέτρα ύπτιο, ενώ ακριβώς στην ίδια πισίνα είχε κατακτήσει και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Ούγκρος και η εμπειρία του ήταν αυτή η οποία έπαιξε τεράστιο ρόλο στην μάχη εναντίον του Απόστολου Σίσκου και ήταν με διαφορά ο καλύτερος από όλους. Τερμάτισε την κούρσα του σε 1:53.08 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Για τον δικό μας τώρα, όπως και στο Πανευρωπαϊκό του 2024, τη διοργάνωση στην οποία η Ελλάδα έχει κατακτήσει 20 μετάλλια το Πανευρωπαϊκό του 2024 στο Βελιγράδι, έτσι και τώρα ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα και όχι μόνο, είναι ο 10ος καλύτερος όλων των εποχών. Το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε ο Τόμας Τσεκόν από την Ιταλία, ενώ ο Ρόμαν Μιτιούκοφ από την Ελβετία, που και αυτός έδωσε τη δική του μάχη για να βρεθεί στο βάθρο, εν τέλει έμεινε στην τέταρτη θέση. Και έχουμε ήδη τα 4 κορυφαία ονόματα της κούρσας να είναι στις πρώτες 4 θέσεις.

Και έχουμε μια γρήγορη ενημέρωση από την παραγωγή, η οποία αφορά μια είδηση για τον Ολυμπιακό. Από τον Κώστα Σαμοθράκη, η παραγωγή απλά με ενημέρωσε, καθώς ο Κώστας Σαμοθράκης έχει μια είδηση η οποία αφορά τον Τζότα Σίλβα, ο οποίος θα μείνει εκτός της πρώτης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο, καθώς έχει πάθει θλάση ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού. Ξεκαθαρίζω ότι άσχετα αν η εκπομπή έχει να κάνει με άλλα σπορ, δεν πάβει ότι ό,τι γίνεται στα ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και είναι σημαντικό, ότι δεν θα υποθεί, έτσι δεν είναι? Και εννοείται πως όποια ενημέρωση υπάρχει και όποια παρέμβαση χρειαστεί στην εκπομπή για τα νέα των ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εννοείται πως θα γίνει αυτή η παρέμβαση.

Και εντάξει, τι να πω, πραγματικά συγχαρητήρια σε ένα δικό μας παιδί, στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πραγματικά έκανε όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Για την ιστορία, οι υπόλοιποι αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν ήταν ο Γιάν Τσέικα από την Τσεχία, ο Ούγκο Γκονζάλεθ από την Ισπανία, ο Τζον Σόρτ από την Ιρλανδία και ο Φλάβιο Μπούκα από την Ελβετία. Ήταν οι αθλητές που συμμετείχαν στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, εκεί όπου είχαμε το αργυρό μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου. Σιγά σιγά πάντως το χρυσό πλησιάζει. Είναι μόλις 21 ετών αυτός ο αθλητής. Δεν γίνεται να μην πάρει ένα χρυσό κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως είναι αυτή τη στιγμή η πορεία του. Θυμίζουμε κιόλας ότι ο Σίσκος ήταν και πέμπτος στον κόσμο στη Σιγκαπούρη.

Και θα συνεχίσουμε με την κολύμβηση, όπως πάντα, καθώς δεν ήταν μόνο ο Απόστολος Σίσκος ο οποίος συμμετείχε σε τελικό εχθές. Είχαμε διπλή ελληνική συμμετοχή, καθώς είχαμε και την παρουσία του Δημήτρη Μάρκου στα 800 μέτρα ελεύθερο

Εκεί όπου ο Έλληνας αθλητής από την Θεσσαλονίκη επίσης συμμετείχε στον μεγάλο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος

Κατάφερε να τερματίσει στην πέμπτη θέση του μεγάλου τελικού, πέμπτος στην Ευρώπη, τερματίζοντας την κούρσα του σε χρόνο 7 λεπτά και 43,52 δευτερόλεπτα, σε μια κούρσα η οποία είναι θέμα διαχείρισης των δυνάμεων, όπως είναι και όλες οι κούρσες των μεγάλων αποστάσεων. Δηλαδή τα 50, τα 100 και τα 200 είναι πιο πολύ ταχύτητα, πιο πολύ sprint. Τώρα όταν πρόκειται για 400, 800, 1500, εκεί πέρα είναι καθαρά θέμα διαχείρισης των δυνάμεών σου. Και ο αθλητής, ο κολυμβητής, ο οποίος διαχειρίστηκε στο 100% τις δυνάμεις του με τον καλύτερο τρόπο, ήταν ο Johannes Liebmann από την Γερμανία, ο οποίος αναδείχθηκε κιόλας πρωταθλητής Ευρώπης, τερματίζοντας τον τελικό σε 7 λεπτά και 37,5 δευτερόλεπτα. Για να καταλάβετε λίγο την διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο, το 1-2 το έκανε η Γερμανία, καθώς ο Evan Schwartz κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, το αργυρό μετάλλιο, αλλά ο Sven Schwartz τερμάτισε την κούρσα του σε 7 λεπτά και 41,16 δευτερόλεπτα. Και μάλιστα είχε γίνει και μια πολύ καλή αρχή και από τους δύο αθλητές, και από τον Schwartz και από τον Liebmann, που για τα πρώτα περίπου 300 μέτρα περίπου υπήρχε μια μάχη ανάμεσά τους, αλλά μετά ήταν, αλλά από εκεί και έπειτα είναι η στιγμή που τον πρώτο ρόλο τον έχει η διαχείριση των δυνάμεων. Το βάθρο το ολοκλήρωσε η Ουγγαρία με ακόμα ένα μετάλλιο, με τον Ζάλαν Σαρκανή να τερματίζει την κούρσα του σε 7 λεπτά 41,75 δευτερόλεπτα και να τερματίζει στην τρίτη θέση ο Ούγγρος κολυμβητής. Ο Ντάνιελ Βίφεν από την Ιρλανδία ήταν ο κολυμβητής ο οποίος τερμάτισε πάνω από τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος τερμάτισε σε χρόνο Ιρλανδός 7 λεπτά και 43,30 δευτερόλεπτα. 22 δέκατα γρηγορότερος από τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Θυμίζουμε για τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος το πώς προκρίθηκε, καθώς προκρίθηκε με τον πέμπτο καλύτερο χρόνο του προκριματικού, 7 λεπτά 47 δευτερόλεπτα και 26 δέκατα ήταν ο χρόνος του στον προκριματικό. Θυμίζουμε ότι στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο, πάντα για αυτό το αγώνισμα μιλάμε, είχε τερματίσει επίσης σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είχε τερματίσει στην δεύτερη θέση, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καθώς τερμάτισε μόνο πίσω από τον Μιχαήλο Ρόμαντσουκ, τον Ουκρανό κολυμβητή. Ο οποίος εκείνη την περίοδο έχει κατακτήσει σε τέταρτη διαδοχική, σε τέταρτο διαδοχικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, καθώς έχει κατακτήσει στη Γλασκόβη και στα 400 και στα 800, στη Βουδαπέστη στα 800, μόνο στα 800, αλλά και στα 1500 όμως δεν το έχει κατακτήσει στα 400. Το 400 το μοναδικό του είναι το 2018 στην Γλασκόβη. Στα 1500 έχει κατακτήσει επίσης το 2022 στην Ρώμη, που ήταν και το μοναδικό μετάλλιο το οποίο κατέκτησε σε εκείνο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και το 2024 στο Βελιγράδι ο Ουκρανός κολυμβητής. Ο οποίος δεν συμμετείχε φέτος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
αυτό τουλάχιστον δείχνει για ακόμα μια φορά ότι η ελληνική αποστολή έχει κατέβει με... έχει δείξει πολύ αξιοπρεπείς εμφανίσεις στο χώρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μακάρι όπως ήρθε του Απόστολου Σίσκου να έρθει και το επόμενο μετάλλιο. Θα είναι ο Χρήστου, θα είναι η Δαμασιώτη, θα είναι η Ντουντουνάκη, θα είναι η Βασιλάκη, που τη Βασιλάκη την πιστεύω πολύ, αυτή την 19χρονη που επίσης είναι μεγάλο ταλέντο, 20χρονη, συγχωρέστε με, είχε πριν 2 μήνες γενέθλια, οπότε είναι 20 χρονών, γεννημένη του 2006. Μακάρι να έρθουν σιγά σιγά τα μετάλλια τα οποία αξίζει αυτή η χώρα. Καθώς έχει πολλούς αθλητές οι οποίοι κάνουν μια υπερτίμια προσπάθεια και εννοείται πως δίνουν και παραπάνω από το 100%.

Και αυτές ήταν οι συμμετοχές οι οποίες είχαμε στο απογευματινό πρόγραμμα της Τετάρτης.

Και πάμε λίγο στο σήμερα. Πάμε λίγο και στο σήμερα, εφόσον μιλήσαμε και για το χθες. Εκεί όπου είχαμε αρκετές ελληνικές συμμετοχές και μάλιστα είχαμε διπλές ελληνικές συμμετοχές. Την ώρα που ο αγώνας της Παναγιώτας Δόση βρίσκεται σε εξέλιξη, όπου η Ελληνίδα αθλήτρια έκανε, η Ελληνίδα άλτρια έκανε την προσπάθειά της να περάσει το 1.88 αυτή τη φορά, ωστόσο η πρώτη προσπάθεια είναι άκυρη.

Και απλά να πούμε ότι σε αυτό το, σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου δεν γίνεται να μην λείπουν τα παγκόσμια ρεκόρ, καθώς στα 50 μέτρα ύπτιο η Σάρα Κούρτης από την Ιταλία πραγματοποίησε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, τερματίζοντας την ημιτελική της κούρσα σε 26,63 δευτερόλεπτα, διαλύοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο άνοικε στην Κέιλι Μάκιουαν από την Αυστραλία, το οποίο ήταν 26,86. Η Κούρτης το έκανε 66,63. Το κατέβασε κατά πολύ. Γεννημένη το 2007, στην ηλικία των 19 ετών. Και έγινε και η πρώτη αθλήτρια, και έγινε και η πρώτη κολυμβήτρια μετά το 2018, που σημειώνει παγκόσμιο ρεκόρ σε αγώνισμα του υπτίου χωρίς να ονομάζεται, Ρίγκαν Σμιθ από την Αμερική ή Κέιλι Μάκιουαν από την Αυστραλία, αφού οι δύο αθλήτριες είχαν κυριαρχήσει στις δύο αποστάσεις του ιππτίου τα τελευταία 8 χρόνια.

Και εννοείται πως θα συνεχίσουμε και μετά το διάλειμμα για την κολύμβηση, καθώς εννοείται πως, όπως είπα προηγουμένως, είχαμε και ελληνικές συμμετοχές και στο πρωινό πρόγραμμα.

με τον Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη και τον Δημήτρη Μάρκο να ρίχνονται στη μάχη των 200 μέτρων ελεύθερο.

Ο Εγκλεζάκης, ο οποίος τερμάτισε στην ένατη θέση της προκριματικής σειράς και τερμάτισε την κούρσα του σε χρόνο 1.49,14 και δεν κατάφερε να προκριθεί στην ημιτελική φάση. Τόσο ο Εγκλεζάκης όσο και ο Δημήτρης Μάρκος δεν κατάφεραν να προκριθούν.

Όπου σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, όπου δεν ήταν η μέρα του και δεν του πήγε ο αγώνας όπως θα ήθελε, ο Δημήτρης Μάρκος ήταν από τους άτυχους της υπόθεσης πρόκρισης, καθώς δεν προκρίθηκε στον ημιτελικό για μόλις 6 εκατοστά, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 1 λεπτό, 47 δευτερόλεπτα και 22 δέκατα, ενώ ο Κάρλος Διαμπρόζιο, ο οποίος ήταν ο τελευταίος κολυμβητής που προκρίθηκε για τα ημιτελικά από την Ιταλία, τερμάτισε την κούρσα του σε 1.47.16. Και επειδή ο Δημήτρης Μάρκος τερμάτισε σε 1.47.22, δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την ημιτελική, για την ημιτελική κούρσα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι αυτή η άγρια ομορφιά του αθλητισμού, όπου όλα μπορούν να κριθούν στο νήμα.

0: Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά η μέρα για την Ελλάδα, ωστόσο συνεχίστηκε πάρα πολύ, ωστόσο συνεχίστηκε θαυμάσια, καθώς στα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών είχαμε διπλή πρόκριση της Άννας Ντουντουνάκη, η οποία στην κούρσα της τερμάτισε στην τέταρτη θέση και κατέλαβε στην συνολική κατάταξη την 10η θέση, καθώς τερμάτισε την κούρσα της στα 100 μέτρα πεταλούδα σε χρόνο 1.004, σε ένα λεπτό και 4 εκατοστά, ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε την κούρσα της σε 57,94 δευτερόλεπτα και προκρίθηκε ως 8η στα ημιτελικά, και έχουμε μια διπλή πρόκριση στα ημιτελικά των 100 μέτρων πεταλούδα από τις δύο κολυμβήτριες. Η ώρα είναι και 55, εμείς θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε και κάποιες ανάσες και επιστρέφουμε με περισσότερη δράση από τα άλλα σπορ. Μη φύγει κανένας, μείνετε εδώ στο 943 Ελλάδα Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Έτσι.
3: Μη είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
12: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
13: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
12: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ελλάδα Sports για την δεύτερη ώρα της γραμμής εκκίνησης. Θέλω να διαβάσω λίγο ένα μήνυμα το οποίο είχε στείλει πριν ο Τριαντάφυλλος και δεν το είχα διαβάσει και ζητάω συγγνώμη για τον Στίβο, έχει να κάνει και θέλω να το απαντήσω. Τι νόημα έχει με τους σπρίντερ όταν οι Αμερικάνοι, οι μαύροι δεν τους, ναι, οι Αμερικάνοι, οι μαύροι δεν τους αφήνουν να περάσουν, τους αποκλείουν. Τους βγάζουν το ΠΕ, προσπαθούν διάφορους τρόπους να τους απορρίψουν. Επομένως, θες να πεις εκεί πέρα, επομένως τα νέα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, να βρίσκουν αθλήματα πάνω από 800 μέτρα, αλλά εκεί έχουν να συναγωνιστούν Αιθίωπες και γενικώς Αφρικανούς. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Συμφωνώ σε αυτό που λες και ότι βγάζουν ντοπέ, αν και να είμαστε και ειλικρινείς, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πολλοί αθλητές έχουν βγει ντοπέ, αλλά όταν βλέπεις μια γενιά, δηλαδή όλοι αυτοί ήταν μια γενιά, τρέχανε μαζί, ο Κεντέρης, ο Παπαδιάς, ο Παπαλακάκης, ο Ιακωβάκης. Όταν βλέπεις αυτούς τους αθλητές να τρέχουν όλοι μαζί, και ο Θεοδωρίδης που έχει κατακτήσει και δύο χάλκινα στο Πανευρωπαϊκό Κλειστού, στις γυναίκες, Κόφα, Θάνου, αυτές τις αθλήτριες, αυτούς τους αθλητές, όταν βλέπεις η χώρα η οποία έχει δημιουργήσει το Στίβο, η μητέρα του Στίβου, γιατί η Ελλάδα είναι η μητέρα του κλασικού αθλητισμού και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, όταν βλέπεις να βγαίνει μια τέτοια γενιά η οποία σου φέρνει μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεγάλα meetings, εκεί δεν ότι δημιουργείται μια αισιοδοξία, εκεί είναι η στιγμή που από αυτή τη γενιά και αυτό το πλάνο το οποίο υπάρχει με αυτή τη γενιά πρέπει να το χρησιμοποιήσεις και να το εξελίξεις και στις επόμενες γενιές. Τώρα αυτό που λες για τα 800 μέτρα και πάνω, δηλαδή για τις μεγάλες αποστάσεις, αυτό που είπες, έχουν να συναγωνιστούν Αιθίωπες και γενικώς Αφρικανούς, γιατί εκεί είναι που το έχουν οι τύποι, εκεί το έχουν σε αυτές τις αποστάσεις, στις μεγάλες αποστάσεις. Τώρα η Μποτσουάνα με τον Τεμπόγκο και κάποιους άλλους αθλητές όπου έχουν πάρει μετάλλια σε 100 μέτρα, 200 και 400, πάει να το γυρίσει στο σπριντ και θα είναι ίσως και η μόνη αφρικανική χώρα η οποία θα το γυρίσει η πόλη στο σπριντ, γιατί όλοι κοιτάνε και τις μεγάλες αποστάσεις. Έχει στείλει μήνυμα και ο φίλος ο Διαμαντής. Καλησπέρα Νίκο, εχθές έκανες φοβερή μετάδοση για το ΑΕΚ Όφη, αναφέρεται το 2-2. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε Διαμαντή, να σε καλά.

Και απλά να πούμε λίγο γιατί είχε γίνει κατά τη διάρκεια του break και δεν το είπαμε και πρέπει να το πούμε. Και μετά το Viber και τις απαντήσεις που έδωσα στα μηνύματα, είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία να το πούμε. Η Παναγιώτα Δόση δεν κατάφερε να συνεχίσει και δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, καθώς είχε τρεις άκυρες προσπάθειες στο 1.98 και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης, την ώρα που έχουμε την

Και πάμε να συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε και τις σημερινές αναφορές στην κολύμβηση, καθώς είχαμε μείνει στα 100 μέτρα πεταλούδα και τη διπλή πρόκριση στα ημιτελικά της Ντουντουνάκη και της Διαμασιώτη. Παρόλα αυτά, είχαμε και πρόκριση και για τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο, εκεί όπου έκανε ακόμα μια τρομερή εμφάνιση και πέρασε στην έκτη θέση στη συνολική κατάταξη. Και μάλιστα ο Απόστολος Χρήστου τερμάτισε την κούρσα του σε 24,52 δευτερόλεπτα. Εξαιρετική εμφάνιση για τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος συνεχίζει στα ημιτελικά και μάλιστα αγωνίζεται στην πόλη και την πισίνα, την οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ακριβώς στην ίδια πισίνα, και θέλει και ο ίδιος να επαναλάβει έναν αντίστοιχο θρίαμβο όπως είχε κάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτή τη φορά να το κάνει σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μάλλον, γιατί ο Χρήστου ήταν και είναι και πρωταθλητής Ευρώπης. Απλά δεν ήταν στα 200 μέτρα ύπτιο. Στα 200 μέτρα ύπτιο κατάκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παρίσι. Μήνυμα από τον φίλο τον Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα στον συνονόματο. Θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ, ρωτάει ο Νίκος. Όλα δείχνουν μάλλον πως ολοκληρώνεται ο κύκλος, ότι έχει κλείσει ο κύκλος του και ότι μάλλον σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ πάντα. Τώρα βλέπουμε, δεν ξέρεις τι εξελίξεις μπορεί να φέρει το μέλλον, γιατί μπορεί κάπου να τα βρούνε και να μείνει τελικά ο Μεντιλίμπαρ, ή μπορεί να τον πείσει ο Μαρινέξ και να τον κρατήσει, που λέει ο λόγος. Τώρα όμως είναι όλα αυτά υποθετικά σενάρια, έτσι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να φύγει, μπορεί να μείνει. Αλλά όπως έχει αυτή τη στιγμή, όπως έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση, μάλλον θα αποχωρήσει.

Μπορεί να προκρίθηκε ο Χρήστου και να είχαμε την τρίτη ελληνική πρόκριση. Παρόλα αυτά, στην τέταρτη μέρα της κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από την πρόκριση του Χρήστου, είχαμε και την συμμετοχή του Βαγγέλη Μακρυγιάννη, ο οποίος κολύμβησε πάρα πολύ γρήγορα στην κούρσα του και τερμάτισε τρίτος σε χρόνο σε 25,27 δευτερόλεπτα. Παρόλα αυτά, άσχετα να τερμάτισε στην τρίτη θέση, ο χρόνος του δεν ήταν αρκετός για να του δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά και τον κατετάγει στην 32η θέση της συνολικής κατάταξης, τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη.

ο οποίος ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Σερβία είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα Υπτίο, εκεί όπου πρωταθλητής Ευρώπης αναδύθηκε ο Απόστολος Χρήστου. Και μάλιστα ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης

εκτός από το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στα 50 μέτρα ύπτιο, κατέκτησε και το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο, εκεί όπου πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε και εκεί ο Απόστολος Χρήστου. Ένα αγώνισμα το οποίο ανήκε καθαρά στους Έλληνες σε εκείνη την διοργάνωση, με το 1-2 το οποίο πέτυχαν Χρήστου και Μακρυγιάννης. Φέτος δεν κατάφερε να προκριθεί ο Μακρυγιάννης, αλλά δεν πάβει να είναι ένας σπουδαίος αθλητής, ένας μεγάλος αθλητής, ο οποίος και αυτός προσφέρει στην Ελλάδα επιτυχίες. Μπορεί να μην του πήγε καλά ο αγώνας στα 50 μέτρα ύπτιο, ωστόσο υπάρχει ακόμα ένα αγώνισμα που είναι τα 100 μέτρα ύπτιο. Και αυτό εννοείται πως μπορεί να δώσει όθηση, έτσι, γιατί ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο, στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, είχε χάσει για 2 εκατοστά το χάλκινο μετάλλιο και μετά από 3 μέρες έτρεξε, είναι στο στίβο, κολύμπησε στα 200 μέτρα ύπτιο και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Δηλαδή δεν ξέρεις πως θα τα φέρει η ζωή. Αλλά είναι θέμα τύχης, είναι θέμα ψυχολογίας, είναι διάφορα. Και ολοκληρώνουμε τις ελληνικές συμμετοχές της Πέμπτης στο πρωινό πρόγραμμα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, στο άθλημα της κολύμβησης, με τα 1500 μέτρα ελεύθερο, εκεί όπου είχαμε ακόμα μια εξαιρετική και μαγική εμφάνιση από την Άρτεμις Βασιλάκη, ένα από τα μεγάλα ταλέντα του ελληνικού αθλητισμού, όχι μόνο της κολύμβησης, γενικά του ελληνικού αθλητισμού, όπου προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό τερματίζοντας την κούρσα της σε χρόνο 16 λεπτών και 13,81 δευτερολέπτων. Αυτή η επίδοση αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο η Βασιλάκη κατέριψε έπειτα από 16 χρόνια.

Και μάλιστα δεν είναι απλά ένα πανελλήνιο ρεκόρ στις γυναίκες, είναι και πανελλήνιο ρεκόρ και στην κατηγορία K23 για την αθλήτρια του Γιώργου Σούρδη. Η Βασιλάκη στα 20 της χρόνια έχει βάλει τα γιαγιά σε όλους. Πάμε λίγο να απαντήσουμε ένα μήνυμα το οποίο το έχει στείλει ο φίλος ο Νίκος και λέει ότι εγώ δεν κάνω ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έχω όμως την αίσθηση ότι ο Μαρινάκης μιλάει με προπονητή με καλό όνομα, δεν λέω Κλόπ ή τέτοιου μεγέθους, όμως κάτι μου λέει ότι ακόμα με Τούχελ θα μιλήσει. Επαναλαμβάνω, είναι δική μου αίσθηση. Ναι. Ακόμα και με Τούχελ θα μιλήσει, λέει ο Νίκος. Κοίταξε να δεις, ο Μάριν, από τις πληροφορίες τις οποίες έχω και από τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος βγήκε στον Γιώργο Ιωάννου και μίλησε για το τι γίνεται με τον Μέντι Λίμπαρ, ένας από τους υποψήφιους, ο οποίος για την αντικατάσταση του Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ, είναι ο Βίτορ Περέιρα, ο Πορτογάλος, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα του Πειραιά το 2015, τον Ιανουάριο του 2015. Οπότε αυτή είναι μέχρι στιγμής η μόνη ενημέρωση την οποία έχουμε. Αυτό που, το ρεπορτάζ δηλαδή που έδωσε ο Κώστας ο Σαμοθράκης στην εκπομπή του Γιώργου Ιωάννου, η οποία ήταν από τις 10 έως και τη 1. Τώρα κάτι παραπάνω δεν γνωρίζουμε. Κάτι παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα υπάρξουν εξελίξεις, μη σου πω και τις επόμενες ώρες.

Και μάλιστα την Άρτεμις Βασιλάκη θα είναι ο δεύτερος τελικός στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ.

Και όπως πάντα ολοκληρώσαμε την κολύμβηση. Αυτό ήταν ουσιαστικά όλο για την κολύμβηση, για το σημερινό πρόγραμμα, εκεί όπου είχαμε τις προκρίσεις.

Και απλά ολοκληρώνοντας, να κάνουμε και λίγο και μία αναφορά στο τι έχουν, στο τι είχε γίνει με τις υπόλοιπες συμμετοχές, καθώς είχαμε και άλλες δύο συμμετοχές μαζί με τον Δημήτρη Μάρκο και τον Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη. Είχαμε και την συμμετοχή όπου θα έτρεχε κανονικά ο Κωνσταντίνος Στάμου. Απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο Στάμου δεν κολύμβησε. Λέω έτρεξε, το έχω μπερδέψει και με το Στίβο. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Μπράβο και σανότερα, Νίκο. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Στάμου δεν κολύμπησε.

Ενώ στα 100 μέτρα η Άννα Βλάχου δεν κατάφερε να συνεχίσει και να ακολουθήσει τις Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη στα ημιτελικά.

Και έπειτα από τη μια μισή ώρα που αφιερώσαμε στις κολύμβησεις και στην κολύμβηση, και όχι μόνο στην κολύμβηση αλλά γενικά και, και στην εξέλιξη των αγώνων των Ελλήνων αθλητών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε μια και καλή στον Στίβο, εκεί όπου θα μείνουμε. Έχουμε εξελίξεις βέβαια και στα άλλα σπορ, καθώς έχουμε και τένις.

Καθώς σήμερα στο τένις στις 5 η ώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Ρογιέ στο Open του Cincinnati, στον πρώτο γύρο του Open του Cincinnati στις 5 η ώρα, το νούμερο 78 της παγκόσμιου κατάταξης, αλλά θα πούμε περισσότερα για αυτό το τουρνά στην συνέχεια. Γιατί πρέπει να δώσουμε και προτεραιότητα και στο στίβο, έτσι δεν είναι?

Και απλά να προσθέσουμε κάτι τελευταίο στην κολύμβηση, γιατί πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος ποιοι αθλητές θα αγωνιστούν αύριο, ποιοι Έλληνες αθλητές θα αγωνιστούν αύριο και σε ποια αγωνίσματα, καθώς έχουμε αθλητές στο πρωινό πρόγραμμα της Παρασκευής, της 14 Αυγούστου, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Όπου στο πρωινό πρόγραμμα έχουμε στα 50 μέτρα ελεύθερων γυναικών την συμμετοχή της Άννας Βλάχου. Βαγγέλης Ντούμας και Μάριος Ζαφυρόπουλος συμμετέχουν στα προκριματικά των 50 μέτρων στο πρόστιο ανδρών. Στα 100 μέτρα ύπτιων γυναικών έχουμε την Ελένη Αντωνιάδου. Στα 200 μέτρα πεταλούδα ανδρών στα προκριματικά θα μπει στη μάχη και ο Απόστολος, θα μπει στη μάχη ο Απόστολος Σίσκος. Στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής κολύμβησης γυναικών η Νικόλ Παυλοπούλου επίσης θα ρηχτεί στα προκριματικά. Στα 4x100 ελεύθερη μεικτή σκυτάλη δεν έχουμε ελληνική παρουσία, δεν έχουμε την συμμετοχή της Ελλάδας, ενώ οι Κακουλάκης και Βλαχογιαννάκος θα δώσουν το παρόν στην σκυταλοδρομία, όχι στη σκυταλοδρομία, τι λέω, σκυταλοδρομία ήταν το προηγούμενο, στα 1500 μέτρα ελεύθερο ανδρών. Η Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος.

0: και Βασίλης Κακουλάκης. Βασίλης Κακουλάκης και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος είναι οι ελληνικές συμμετοχές, οι οποίες είναι αύριο. Τέλος η κολύμβηση, για τα καλά τώρα, για σήμερα, για τα καλά. Συνεχίζουμε με Στίβο και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι, διαφημίσεις, να πάρουμε ανάσες και επιστρέφουμε.
1: '94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: '94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο, καθώς έχουμε συμπληρώσει την πρώτη μία μισή ώρα και έχουμε ακόμα μία μισή. Έχουμε να πούμε για στίβο, έχουμε να πούμε για τένις τώρα που έχει τον Τσιτσιπά στις 5, έχουμε να πούμε και για γυμναστική, καθώς αρχίζει και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής, το οποίο γίνεται στο Ζάγκρεπ. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο.

Απλά πριν πάμε στην... Απλά πριν πάμε στα περί του Στίβου, όπου έχουμε και, και εξελίξεις στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, απλά να πούμε ότι η ΕΠΟ έβγαλε ανακοίνωση στην οποία ενημερώνει τον κόσμο ότι ξεκινάει η έναρξη, ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Κύπρο στις 24 Αυγούστου στις 6 ώρα, ένας αγώνας ο οποίος θα γίνει στο κλειστό του ΆΚΑ, γνωστό και ως Telecom Center Athens, και είναι φιλικός αγώνας εν όψη των προκριματικών του Mouton Basket 2027. Και απλά να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί κιόλας από την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ο τόπος διεξαγωγής του Ισπανικού Super Cup, στο οποίο θα δώσουν το παρόν η Μπαρτσελόνα, η πρωταθλήτρια Ισπανίας, η κυπελούχος Ισπανίας Real Sociedad, η δεύτερη θέση στο Ισπανικό Πρωτάθλημα Real Madrid και η τρίτη θέση Ατλέτικο Μαδρίτης. Από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 7 Φεβρουαρίου, το Super Cup Ισπανίας του 2027 θα διεξαχθεί σε μια γειτονική χώρα, όπου αν είσαι Έλληνας μπορείς να πας ακόμα και με λεωφορείο. Θα διεξαχθεί στην Τουρκία και μάλιστα θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, στο Ολυμπιακό Στάδιο της πόλης.

Και πάμε να δούμε τα νέα περί του Στίβου, καθώς το λέγαμε ότι θα πάμε στο Στίβο, αλλά έπρεπε να πούμε μια είδηση, έπρεπε να πούμε μια άλλη είδηση, έπρεπε να προσθέσουμε κάτι. Τώρα όχι, τώρα θα είμαστε Στίβο. Τώρα πάμε Στίβο, τελεία και παύλα. Έχουμε και λέμε, καθώς θα μιλήσουμε και για το τι έγινε χθες με το, στις συμμετοχές του απογεύματος, εκεί όπου είχαμε τριπλή ελληνική συμμετοχή στο τριπλούν, είχαμε την, τα 200, τα, τους ημιτελικούς των 200 μέτρων γυναικών με την Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, οι οποίες συμμετείχαν, αλλά είχαμε και τον τελικό της σφυροβολίας, όπου και με αυτό θα ξεκινήσουμε.

Όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε με τον τελικό της Σταματίας Σκαρβέλη. Η Σκαρβέλη, όπου θυμόμαστε και πώς προκρίθηκε στον τελικό της σφυροβολίας με αυτό το buzzer beater στην τελευταία της βολή. Παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από τον buzzer beater, είχαμε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση από την Έλληνο-Αμερικανή αθλήτρια.

0: Betterveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Betterveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Betterveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είχαμε και το χορηγικό. Έπρεπε να παίξει. Λοιπόν, είπαμε θα ξεκινήσουμε με τον τελικό της Σταματίας Σκαρβέλη. Με αυτό πράγμα θα ξεκινήσουμε και θα κάτσουμε να αναλύσουμε, να δούμε λίγο το τι έγινε. Καθώς θυμόμαστε όλοι ότι με την τελευταία της βολή στα 68 μέτρα και 49 εκατοστά η Σταματίας Σκαρβέλη πέρασε στον μεγάλο τελικό της σφυροβολίας. Εκεί όπου πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, είναι ο πρώτος τελικός της καριέρας της και μάλιστα τερμάτισε 7η σε όλη την Ευρώπη η Σταματίας Σκαρβέλη, με καλύτερη βολή στα 69 μέτρα και 54 εκατοστά, η οποία αποτελεί βολή ρεκόρ για την σεζόν την οποία διανύουμε.

Η Σταματιά Σκαρβέλη, η οποία ξεκίνησε με μία βολή στα 67-90, μία βολή η οποία της έδωσε από την αρχή την 7η θέση και δεν άλλαξε το αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, ήταν από πάνω της η Σάρλοτ Πέιν, η οποία έκανε προσπάθεια αργότερα από την Σκαρβέλη, με την Ελληνίδα αθλήτρια να ρίχνει δεύτερη βολή στα πολύ πιο βελτιωμένη, στα 68 μέτρα και 98 εκατοστά, και να ανεβαίνει στην έκτη θέση, καθώς η πρώτη βολή της Πέιν ήταν στα 68-95. Για τις επόμενες δύο βολές, για την τρίτη και την τέταρτη, έμεινε στάσιμη. Η καλύτερη της απόδοση, η καλύτερη της βολή είχε μείνει η ίδια, η 68-98. Καθώς η τρίτη προσπάθεια της Σκαρβέλη κατέληξε στα 67-97, ενώ η τέταρτη βολή της Σταματίας κρίθηκε ως άκυρη. Στην πέμπτη βολή η Ελληνίδα έκανε μια ακόμα πιο βελτιωμένη προσπάθεια, μια ακόμα πιο βελτιωμένη βολή, στέλνοντας την σφύρα στα 69 μέτρα και 42 εκατοστά, και στην τελευταία της προσπάθεια, όπου έκανε εκεί την καλύτερη της βολή και το ρεκόρ της, και το ρεκόρ της σεζόν, το season best της Σταματίας Σκαρβέλη, ήταν το 69-54. Σε έναν τελικό ο οποίος κρίθηκε μόλις από την τρίτη προσπάθεια των αθλητριών, καθώς η Σίλια Κόσονεν, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία είναι αυτή η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην ηλικία των 23 ετών, γεννημένη στις 16 Δεκεμβρίου του 2002 στο Ράισιο της Φινλανδίας, κατέκτησε τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας της, η Σίλια Κόσονεν, μια από τα μεγάλα ταλέντα του παγκοσμίου στίβου, η οποία στην τρίτη προσπάθεια έριξε βολή στα 74, στα 76 και 28 μέτρα. Πώς ξεκίνησε ο αγώνας της? Ο αγώνας δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την ίδια, με βάση και την εξέλιξη, γι' αυτό λέω δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο σε σχέση με άλλες αθλήτριες, καθώς είχε την πρώτη της βολή, είχε φτάσει στα 69,76 μέτρα. Παρόλα αυτά, η δεύτερη της βολή ήταν αυτή η οποία της έδωσε το προβάδισμα, και την ώρα που η Φαντίνη, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, και η Λάνο από την Νορβηγία, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, έκαναν άκυρες προσπάθειες, οι δεύτερες προσπάθειες των δύο μετάλλιούχων, η Κοσόνεν έστειλε τη σφαίρα στα 74,97 μέτρα. Μέχρι εκείνη τη βολή όλα ήταν ανοιχτά. Εν τέλει ήρθε η τρίτη προσπάθεια, στην οποία η Σίλια έστειλε τη σφαίρα στα 76 μέτρα και 28 εκατοστά, και αυτή η βολή της ήταν αρκετή για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Παρθενικός τίτλος για την Σίλια Κόσονεν, η οποία έχει κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες του 2023 στην Πολωνία. Αργυρό μετάλλιο, όπως αναφέραμε, κατέκτησε η Σάρα Φαντίνη από την Ιταλία, με την πρώτη της προσπάθεια να είναι, με την πρώτη της βολή να είναι και καλύτερη, καθώς η προσπάθειά της κατέληξε
στα 74,35 μέτρα. Ήταν η πρώτη και η καλύτερη. Πρώτη και καλύτερη ήταν και της Μπέτρις Γιάνο από την Νορβηγία, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, που έστειλε την σφύρα στα 72 μέτρα και 88 εκατοστά. Οι δύο αθλήτριες δεν μπόρεσαν να βρουν καλύτερη βολή. Η μόνη βολή η οποία έφτασε κοντά στην καλύτερη επίδοση της Σάρα Φαντίνη από την Ιταλία ήταν η τέταρτη, όπου έστειλε την σφαίρα στα 74 μέτρα και 11 εκατοστά, ενώ η Μπέτρις Λάνο, η χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης, η καλύτερη βολή που έκανε μετά από το 72-88 της πρώτης προσπάθειας ήταν στην τέταρτη προσπάθεια παρομοίως, όπου έστειλε την σφύρα στα 71 μέτρα και 86 εκατοστά. Η Ανίτα Βλονταρτζικ από την Πολωνία κατέλαβε την τέταρτη θέση με την προσπάθειά της να καταλήγει στα 72,37 μέτρα. Η Νίκολα Τούχιλ από την Ιρλανδία τερμάτισε στην πέμπτη θέση με καλύτερη βολή στα 70 μέτρα και 33 εκατοστά. Η καλύτερη βολή της Σάρλοτ Πέιν, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ήταν τα 70 μέτρα και 12 εκατοστά, και ήταν και η τελευταία αθλήτρια η οποία κατάφερε να πετύχει βολή πάνω από τα 70 μέτρα, καθώς η Σταματία Σκαρβέλη, η οποία τερμάτισε στην 7η θέση, είχε κάνει την καλύτερη της βολή στα 69 μέτρα και 54 εκατοστά, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Αλεξάνδρα Σμίχ από την Πολωνία είχε καλύτερη βολή στα 69-12 και τερμάτισε στην 8η θέση, και από τις θέσεις 9 έως 12 είναι οι αθλήτριες οι οποίες δεν συνέχισαν από την τέταρτη στην τέταρτη προσπάθεια και μετά, καθώς υπάρχει ένα όριο, το οποίο όριο ήταν τα 69 μέτρα για να μπορέσεις να συνεχίσεις και να κάνεις και άλλες τις προσπάθειες στον τελικό, με την Κατρίν Γιάκοψεν να είναι στην ένατη θέση με καλύτερη βολή στα 68-70, η Άλιεν Κούγνα από την Γερμανία στα 68-24, η Κρίστα Τέρβο με μοναδική βολή, την οποία με μοναδική έγκυρη βολή, καθώς οι άλλες δύο βολές οι οποίες πραγματοποίησε ήταν άκυρες, ήταν η δεύτερη στα 67 μέτρα και 74 εκατοστά, ενώ η Γκόντρουν Γκόρουν Καρίτας, έχει και ένα τρίτο όνομα, η Ισλανδή Χαλγκριμστότοντιρ, έτσι προφέρεται, Χαλμικστότοντιρ, τέλος πάντων, ας την πούμε Καρίτας, γιατί είναι γλωσσοδέτης το όνομα. Είναι γλωσσοδέτης και αυτό το όνομα. Τέλος πάντων, η Ισλανδή η Καρίτας πραγματοποίησε την καλύτερη της βολή στα 67 μέτρα και 24 εκατοστά. Πλάκα, Τζόρτζι, επειδή ακούστηκε αυτό που είπες, μπορεί να έχουν και κάποια σχέση, ρε παιδί μου. Μπορεί να είχαν συναντηθεί. Ο Τζόρτζις είπε το όνομα του οποίου, του στόπερ του ΠΑΟΚ, του Ντρουγκούσιτς, ο οποίος, τον οποίο έκλεισε ο ΠΑΟΚ. Και εγώ συμφωνώ και παυξάνω μαζί του.

Συνεχίζουμε γρήγορα με τον Στίβο, καθώς αναλύσαμε και τον τελικό της Σταματίας Σκαρβέλη, η οποία αξίζει πολλά συγχαρητήρια για την πρώτη συμμετοχή σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Είχαμε και τα 200 μέτρα στις γυναίκες, εκεί όπου είχαμε την συμμετοχή στα ημιτελικά της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου και της Ραφαέλας Σπανουδάκη, οι οποίες όπως θυμάστε είχαν προκριθεί από τους προκριματικούς. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου πραγματοποίησε season best, έκανε την καλύτερη φετινή της κούρσα και τερμάτισε τέταρτη στην πρώτη ημιτελική σειρά με χρόνο 23.06. Παρόλα αυτά, αυτή η επίδοση δεν ήταν αρκετή για να της δώσει την πρόκριση, καθώς η Πολυνίκη βρέθηκε στην δέκατη θέση της συνολικής κατάταξης, όπου είναι και αυτή η θέση η οποία κατέλαβε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δέκατη θέση σε όλη την Ευρώπη είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, καθώς η πρόκριση της αθλήτριας, η οποία προκρίθηκε ως 8η, της 8ης στην γενική κατάταξη, είναι στα 22,77 δευτερόλεπτα, οπότε δεν ήταν αρκετή η προσπάθεια της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, η υπερπροσπάθεια της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου για να βρεθεί στον τελικό. Ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία επέστρεψε, θυμίζουμε, στις μεγάλες διοργανώσεις

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία αποκλείστηκε στο όριο στα 100 μέτρα. Μπορούμε να πούμε ότι στα 200 μέτρα το έζησε λίγο πιο πολύ η Εμμανουηλίδου. Αν και νομίζω ότι η Εμμανουηλίδου... Όχι. Γράψτε λάθος. Η Εμμανουηλίδου ήταν αυτή η οποία αποκλείστηκε οριακά στα 100 μέτρα γυναικών και δεν πέρασε στα ημιτελικά. Και τώρα πάλι κοντά ήτανε. Κοντά ήτανε η επίδοσή της στο να αποκριθεί στον μεγάλο τελικό. Αλλά δεν πειράζει. Η Εμμανουηλίδου κατέλαβε την 10η θέση στην Ευρώπη. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε την κούρσα της σε 23,45 δευτερόλεπτα. Ναι, 23,45 δευτερόλεπτα. Και κατέλαβε την 7η θέση στην σειρά της και 21η συνολικά σε όλη την Ευρώπη. Και η προσπάθεια της Ραφαέλα Σπανουδάκη ήταν και το τέλος, ήταν και η ολοκλήρωση της συμμετοχής των δύο Ελληνίδων αθλητριών στα ατομικά αγωνίσματα στο Μπέρμιγχαμ, καθώς τώρα η προσοχή τους στρέφεται στην σκυταλοδρομία 4x100 των γυναικών.

Απλά να πούμε μία γρήγορη, ότι η Amy Hunt ήταν η πιο γρήγορη όλων στην κούρσα, καθώς είχε στη συνολική κατάταξη, καθώς τερμάτισε την κούρσα της σε 22,37 δευτερόλεπτα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το Camelot World.
12: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 3.
12: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ελλάδα Sports. Η ώρα είναι 3 και έχουμε μπει στην τελευταία ώρα της γραμμής εκκίνησης. Εννοείται πως περιμένω τα μηνύματά σας για ποιον θέλει να στείλει το οτιδήποτε στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ελλάδα Sports.

Είπαμε για τελικό σφυροβολίας, είπαμε για ημιτελικό σπανουδάκι. Ήρθε η ώρα να πούμε και για τον προκριματικό στο τριπλούν. Εκεί όπου πραγματικά πρέπει να δούμε λίγο αυτόν τον γιόλο τύπο, τον Δημήτρη τον Τσιάμι, πρέπει λίγο να τον μελετήσουμε αυτόν τον τύπο. Στα 44 του χρόνια κατάφερε να προκριθεί σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Και μάλιστα είναι ο πέμπτος του τελικός.

Ο 44χρονος Έλληνας πρωταθλητής, ναι, 44 ετών Άλτης από την Καρδίτσα, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό που θα γίνει στις 15 Αυγούστου, τον 15 Αυγούστο, ανήμερα της Παναγίας, θα γίνει ο τελικός του τριπλούν. Θα υπάρχει συμμετοχή του Δημήτρη Τσιάμι, ο οποίος, όπως είπε ο ίδιος, δεν έκανε καλό αγώνα. Ο χθεσινός προκριματικός δεν ήταν καλός αγώνας για τον ίδιο, ο οποίος Δημήτρης Τσιάμις έκανε το πρώτο άλμα στα 16,12 μέτρα. Εκεί έφτασε το πρώτο του άλμα, εκεί έφτασε ο Δημήτρης Τσιάμις, και αυτό το άλμα ήταν αρκετό για να του δώσει την 10η θέση και την πρόκριση στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Παρόλα αυτά, στις δηλώσεις οποίες είχε κάνει ο Τσιάμις, είχε δηλώσει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, ότι προκρίθηκε, αλλά δεν έκανε καλό αγώνα ο Καρδιτσιώτης Άλτης. Και μάλιστα έκανε αναφορά και είπε ότι προκρίθηκε επειδή οι άλλοι ήταν χειρότεροι. Πέρα από τις δηλώσεις πάντως, δεν θα κάτσω να σταθώ εκεί, καθώς η επιτυχία είναι η πρόκριση αυτό τον μεγάλο τελικό. Πραγματικά, ό,τι πας δεν υπάρχει. 44 ετών και ανήμερα της Παναγίας, τον 15 Αύγουστο, θα αγωνιστεί σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Και πάνω σε αυτό εννοείται πως θα γίνει κουβέντα και με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, όπως και σε κάθε εκπομπή έχουμε ραντεβού με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο.

Ο Δημήτρης Τσιάμης, όπου πριν 8 χρόνια, στην ηλικία των 36 ετών, είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Λονδίνο στο ίδιο αγώνισμα. Και ο Δημήτρης Τσιάμης ήταν η μοναδική επιτυχία η οποία είχαμε στον προκριματικό του τριπλούν. Καθώς οι άλλοι δύο Έλληνες, ο Ανδρέας Πανταζής και ο Νίκος Ανδρικόπουλος, δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό και να, με αποτέλεσμα να έχουμε τριπλή συμμετοχή. Καθώς ο Ανδρέας Πανταζής έκανε καλύτερο άλμα στα 15

εκεί όπου προκρίθηκε ο Δημήτρης Τσιάμης. Καθώς ο Ανδρέας Πανταζής, όπως είπαμε, ολοκλήρωσε στα 15.94, ενώ η δωδεκάδα έκλεισε στα 16 μέτρα και 6 εκατοστά. Είναι πάλι αυτό που είπαμε. Η λεπτομέρεια, αυτή η μικρολεπτομέρεια, βέβαια. Εντάξει. Στα άλματα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στο ύψος. Δηλαδή 10 εκατοστά μπορεί να είναι μια αρκετή διαφορά. 10 εκατοστά. Για 12 λοιπόν έμεινε εκτός ο Ανδρέας Πανταζής. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Νίκος Ανδρικόπουλος με καλύτερη προσπάθεια στα 15 μέτρα και 54 εκατοστά δεν έκανε την καλύτερη του εμφάνιση. Ήταν εκτός του καλού του εαυτού και κατετάγει 21ος σε όλη την Ευρώπη. Και με αυτή την αναφορά και το τι κάνανε οι αθλητές στο άλμα, στο τριπλούν, ολοκληρώθηκε η αναφορά, η ανάλυση, ο σχολιασμός, πείτε τον όπως θέλετε, του απογευματινού προγράμματος της Τετάρτης, δηλαδή το χθεσινό απογευματινού προγράμματος, να το πω σωστά και πιο απλά. Και πάμε τώρα και στο σήμερα. Πάμε και στο σήμερα, καθώς εντάξει, αυτό το ακούγατε και live. Το είχατε ακούσει και live κατά τη διάρκεια της της εκπομπής, καθώς είχαμε κούρσα στα 200 μέτρα ανδρών, είχαμε προκριματικά στα 200 μέτρα ανδρών, εκεί όπου είχαμε τις συμμετοχές του Σωτήρη Καραγκάνη και του Βασίλη Μυριανθόπουλου, εκεί όπου ο Βασίλης Μυριανθόπουλος είχε ξεκινήσει σχετικά καλά στην αρχή, ωστόσο η συνέχεια της κούρσας δεν ήταν η κατάλληλη, καθώς ο Έλληνας σπρίντερ ήταν επίσης εκτός του καλού του εαυτού, και ο Μυριανθόπουλος όπως και ο Σωτήρης Γκαραγκάνης. Ο Μυριανθόπουλος όπου πήρε μέρος στην δεύτερη προκριματική σειρά και τερμάτισε την κούρσα του σε 21,17 δευτερόλεπτα και τερμάτισε μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στα ημιτελικά. Καθώς ο Βασίλης, ο Μυριανθόπουλος, κατέλαβε συνολικά την 17η θέση σε όλη. Κατέλαβε την 17η θέση στα προκριματικά και στην συνολική κατάταξη βρίσκεται στην 29η θέση. Στην τρίτη προκριματική σειρά ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, είπαμε πριν για τον Μυριανθόπουλο, ας πούμε λίγο για τον Γκαραγκάνη. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης μπήκε αρκετά καλύτερα σε σχέση με τον Μυριανθόπουλο και έκανε μια πάρα πολύ καλή αρχή και μάλιστα βρέθηκε στο τέλος των πρώτων 100 μέτρων, βρέθηκε ακόμα και στις πρώτες δύο θέσεις. Ωστόσο στο τελευταίο εκατοστάρι οι πιο γρήγοροι πήραν μπρος, ο Γκαραγκάνης είχε μείνει πολύ πίσω σε εκείνη την κούρσα και εν κατακλείδη ο Σωτήρης τερμάτισε την κούρσα του στην 5η θέση με χρόνο 21,23 δευτερόλεπτα σε μια κούρσα που προκρίθηκαν μόλις δύο αθλητές. Στην 20η θέση ο Σωτήρης Γκαραγκάνης μετά από την συμμετοχή του στην τρίτη προκριματική σειρά των 200 μέτρων στους άντρες, ενώ συνολικά ο Γκαραγκάνης

Γιάννης κατετάγει στην 32η θέση. Η πρόκριση στα ημιτελικά έκλεισε στα 21 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά, καθώς συνέχισαν στην επόμενη φάση οι 13 καλύτεροι Παρ' όλα αυτά, η παρουσία των δύο Ελλήνων σπρίντερ στο Μπέρμιγχαμ δεν ολοκληρώθηκε, καθώς θα δώσουν το παρόν στην σκηταλοδρομία 4x100 με την χώρα μας.

0: Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στις ελληνικές συμμετοχές του πρωινού προγράμματος, καθώς σήμερα αναμένεται μια μεγάλη μέρα και θα εξηγήσουμε σε πολύ λίγο για ποιο λόγο αναμένεται μεγάλη μέρα για τα ελληνικά χρώματα, καθώς η Παναγιώτα Δώση που το ακούγατε και live στην εκπομπή, ενώ πέρασε με την πρώτη το 1 μέτρο και 84 εκατοστά στο άλμα εις ύψος. Στο 1,88 είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, τρεις άκυρες προσπάθειες, και έτσι η Παναγιώτα Δώση δεν κατάφερε να αποκριθεί στον τελικό της του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο άλμα εις ύψος. Και μάλιστα στο, για να περάσει το 1 μέτρο και το 80 εκατοστά, το 1,80 χρειάστηκε 3 άλματα. Είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Ενώ προκρίθηκε και η Έλενα Κουλιτσένκο με την Στυλιάνα Ιωαννίδου, η οποία έμεινε στην 27η θέση της συνολικής κατάταξης, η οποία πέρασε μόλις το 1.80. Και κάνει παρέμβαση ο Τζόρτζης. Τζόρτζη, τι έγινε, εξήγησε.
1: Λοιπόν, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Inter Veteran Ελλάδα Sports και πάλι. Έχουμε ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό που αποκτά τον Εμπαγέ Ενδιαγέ. Πριν από πολύ λίγο έγινε επίσημη και η αποχώρηση του Σενεγαλέζου forward από την Βιλερμπάν. Οπότε πριν από πολύ λίγο ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Είναι και επίσημα μέλος των πρωταθλητών Ευρώπης και αναμένουμε να δούμε αν θα είναι η τελευταία προσθήκη. Προσωπική εκτίμηση δεν θα είναι η τελευταία προσθήκη.
0: Ούτε του και Ολυμπιακού. Δική μου προσωπική εκτίμηση δεν θα είναι η τελευταία προσθήκη.
1: Διαιτές το συμβόλαιο, να το πούμε και αυτό που υπογράφει με τους Ερυθρόλευκους. Να αναφέρουμε και 2-3 πραγματάκια. Mm-hmm. Πώς ήταν ο Άλεκ Πίτερς. Ο Εμπαγέ Ενδιαγέ δεν έχει καμία σχέση. Mm-hmm. Έτσι. Αθλητικό τεσάρι με τρομακτικό άνοιγμα χεριών. Γύρω στα 2-18 το άνοιγμα των χεριών του. Εξαιρετικό στην άμυνα με αλλαγές. Μπορεί να παίξει πολύ καλή άμυνα ψηλά. Έχει πολύ καλούς μέσους όρους στα μπλοκ και ήταν κάτω από τον μοναδικό αξεπέραστο σε αυτήν την κατηγορία, τον Έντι Ταβάρες, που του ρίχνει και 20 πόντους σε ύψος.
0: Ναι.
1: 2-0-4 ύψος. Δεν έχει καλό τρίποντο. Βέβαια, ακριβώς γι' αυτό λέω ότι δεν θα είναι η τελευταία προσθήκη, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει σκόρερ και θα είναι στο 3. Έπρεπε να γίνει αυτή η παρέμβαση. Έχουμε την ανακοίνωση λοιπόν από τους Ερυθρόλευκους και αναμένουμε και τα υπόλοιπα. 27 ετών από τη Σενεγάλη. Πέρσι αγωνίστηκε στην Βιλερμπάν, εδώ και 3 χρόνια αγωνιζόταν στην Βιλερμπάν. Ήταν μέλος αυτής της χρυσής ομάδας της Βιλερμπάν με μπάτζετ γύρω στα 59 εκατομμύρια. Έτσι ήταν να είναι. Ναι. Ήταν να αγωνιστεί και φέτος. Είχε ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Ωστόσο, μετά από όλα όσα συνέβησαν, καταλαβαίνεις τώρα, φεύγανε.
0: Αβέρτα.
1: Αβέρτα, όλοι οι παίκτες της Βιλερμπάν. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελευταία προσθήκη. Που μπορεί να, η υπόθεση αυτής της προσθήκης, εγώ θα πω ότι μπορεί και να τραβήξει μέχρι Νοέμβρη, εκεί. Γιατί ο Ολυμπιακός 100% θα κυνηγήσει να πάρει κάτι πολύ σπουδαίο.
0: Ευχαριστούμε, Τζόρτζη, για την παρέμβαση. Όπως είπαμε, ας ήταν αυτή η εκπομπή εστιάζει στα άλλα σπορ, εννοείται πως άμα υπάρχουν παρεμβάσεις, εννοείται θα γίνονται.

Και μετά από το χθες και το σήμερα, ήρθε η ώρα νομίζω να μιλήσουμε για τον... Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την σημερινή ημέρα. Καθώς έχουμε την συμμετοχή του Απόστολου Τσίτσου στην, στο Ακόντιο. Όπου θα ξεκινήσει στις 3:35 αυτή η προκριματική, ο προκριματικός του Τσίτσου.

Δημήτρης Τσίτσος, επιτρέψτε μου, συγχωρέστε με. Εν τω μεταξύ μπροστά μου έχω και τα χαρτιά της κολύμβησης και τα χαρτιά της, πώς το λένε, του Στίβου. Οπότε λίγο τα ονόματα προσπαθούμε να τα πιάσουμε σωστά όπως πρέπει. Την ώρα που είναι σε εξέλιξη το επικοντό στο δέκαθλο, όπου προηγείται ο Portman. Στην συνολική κατάταξη του δεκάθλου. Και πάμε λίγο, γιατί είναι μεγάλη μέρα. Καθώς πέρα από την συμμετοχή του Δημήτρη Τσίτσου στο Ακόντιο, όπου όπως είπαμε ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 3:35, εννοείται πως θα έχουμε κάλυψη.

Και πέρα από την συμμετοχή του Δημήτρη Τσίτσου, έχουμε δύο μεγάλους τελικούς όπου έχουμε ελληνικές συμμετοχές, καθώς στο επικοντό, όπου είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρα 10 ώρα Ελλάδος, θα έχουμε την διπλή συμμετοχή της Κατερίνας Στεφανίδη και της Αριάδνης Αδαμοπούλου, με τις δύο αθλήτριες να προκρίνονται, με την Κατερίνα Στεφανίδη να περνάει τα 4.50 και την Αριάδνη Αδαμοπούλου να περνάει τα 4.40, και οι δύο αθλήτριες αμφότερες πέρασαν με την πρώτη τους προσπάθεια τα εν λόγω ύψη και προκρίθηκαν στον τελικό, και σήμερα είναι η μεγάλη μέρα της συμμετοχής τους στον μεγάλο τελικό του άλματος επικοντό. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε μόνο άλμα επικοντό τελικό, καθώς έχουμε και τον Δημήτρη Παυλίδη, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον τελικό της δισκοβολίας, όπου θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Παυλίδης είχε προκριθεί έχοντας την έκτη καλύτερη επίδοση, καθώς είχε κάνει καλύτερη βολή στον προκριματικό, η οποία έφτασε τα 63 μέτρα και 14 εκατοστά. Περισσότερα όμως για το σημερινό πρόγραμμα και το τι θα ακολουθήσει, και για το σχόλιο για το τι είδαμε εχθές και σήμερα, θα μιλήσουμε με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο.

0: Δεν γινόταν να μην τον έχουμε, γιατί έχουμε διάφορα. Ηρακλής Αθανασόπουλος. Ηρακλή, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα ακροατές. Όλοι καλά?
0: Όλοι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι πρωινό συνέβη σήμερα, τι είδες, τι είπες, πώς πληροφόρησες το κοινό, για πες μου, για να ξέρω, μη συμπέσουμε.
0: Για τον ενημέρωσα, εννοείται, για κολύμβηση, για στίβο, το τι έγινε χθες, που θέλω και να σχολιάσουμε και για την συμμετοχή της Καρβέλη, αλλά και για την πρόκριση αυτού του Δημήτρη Τσιάμι, αυτού του 44χρονου μανιακού. 44 ετών και περνάει και προκρίνεται σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
1: Μ' αρέσουν οι προσδιορισμοί σου. Δείχνει, από τη μία δείχνει αυτό που δείχνει, ότι δεν υπάρχει ηλικία αν θέλεις κάποια πράγματα να καταφέρεις. Από εκεί πέρα όμως δείχνει και, και τη γύμνια η οποία υπάρχει σε αυτό το, ειδικά σε αυτό το αγώνισμα στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο. 21 μόνο 21 αγωνίστηκαν και οι τρεις ήταν Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό λέει, αυτό δίνει και μια άλλη διάσταση. Μπράβο στο Δημήτρη, και ο ορισμός της αποτυχίας για τους άλλους δύο, τον Ανδρέα Πανταζή και τον Νίκο Ανδρικόπουλο. Νομίζω όμως, ναι, ακριβώς, θυμάσαι όπως ακριβώς προσδιορίσαμε τι είναι επιτυχία, τι είναι διάκριση.
0: Ακριβώς.
1: Τι είναι αξιοπρεπής εμφάνιση και τι εστί αποτυχία.
0: Και μάλιστα θέλω λίγο να σταθούμε στον Δημήτρη, και εννοείται πως θυμάμαι και αυτό που είπαμε χθες με την επιτυχία και την αποτυχία, εννοείται δεν ξεχνιούνται αυτά και το συζητάγαμε και χθες. Αυτό που θέλω όμως να μείνω λίγο στον Δημήτρη είναι ότι ο Δημήτρης, πέρα από μεγάλος αθλητής και πέρα από την προσπάθεια την οποία κάνει και στα 44 του, βρίσκεται στους καλύτερους αθλητές της Ευρώπης στο τριπλούν. Δεν είναι ότι μου έχουν κάνει εντύπωση, απλά μπορώ να βγάλω το καπέλο στον Δημήτρη, όπου είναι πολύ ρεαλιστής, καθώς δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις του που είχε κάνει στην ΕΡΤ μετά το τέλος της.
1: Όχι, αλλά θυμάμαι τις δηλώσεις που είχε διαπράξει μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου. Πιστεύω είναι αναλογές και κινούνται λίγο πολύ σε αυτό που, για πες τι είπε.
0: Αυτό που είπε ήταν το εξής, ότι ναι μεν προκρίθηκα, αλλά δεν πιστεύω ότι έκανα καλό αγώνα. Απλά υπήρχαν άλλοι που ήταν χειρότεροι από εμένα στον αγώνα.
1: Ωραία,
0: πάντα.
1: Ωραία. Να δώσουμε, Νίκο, οφείλουμε να δώσουμε στον Δημήτρη, πέρα, απευθύνουμε ένα μπράβο, πολλά μπράβο αν θέλεις, και του δίνουμε ένα κοσμητικό, είναι πλέον κοσμητικό. Είναι ένας πραγματικός διαχρονικός αθλητής.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι κοσμητικό επίθετο αυτό. Τον κοσμεί αυτό το επίθετο, και είναι ένας πολύ βραβευμένος. Έχει πάρει τα μεταλλιά του σε μεγάλες διοργανώσεις, έχει πραγματοποιήσει τα ρεκοράκια του, εθνικά κλπ.
0: Εννοείται.
1: Είναι διαχρονικός και πραγματικά, ξαναλέω, δεν χρειάζεται περαιτέρω κουβέντα. Ο ορισμός, Νικόλα, πάμε παρακάτω. Ο ορισμός της αποτυχίας και για τους 200άριδες, Βασίλη Μυριανόπουλο, ναι, και Σωτήρη Γκαραγκάνη. Ωραία. Εδώ το δικό μου το σχόλιο είναι, πάει και λίγο παραπέρα. Πηγαίνει και στην Ομοσπονδία, η οποία υποστηρίζει, αν θέλει, επιλέγει, υποστηρίζει κλπ. Αυτά τα παιδιά, αυτά τα γεγονότα. Οι γράφοντες την ενημέρωση, ας το πούμε, αυτοί που ανεβάζουν τον ενημερωτικό στην ιστοσελίδα, το γραφείο τύπου, οι άνθρωποι του γραφείου, ποιος γράφει αυτά τα πράγματα, δίνει την διάσταση των δυσκολιών, ότι ήταν, λέει, πολύ πολύ κόντρα ο άνεμος. Ερώτηση στον γράφοντα. Όλοι οι υπόλοιποι που έτρεχαν στο κλειστό της Παιανίας, και μόνο ο Γκαραγκάνης έτρεχε στο ανοιχτό του Μπίρμιγχαμ. Έτσι δεν είναι, Νικόλαε?
0: Mm-hmm.
1: Οι συνθήκες στον ανοιχτό στίβο είναι οι ίδιες για όλους.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είσαι καλός, είσαι δυνατός, είσαι fighter, sprinter, θα το δείξεις σε όλες τις συνθήκες. όπως ακριβώς τα είπε ο Μίλτος προχθές, ότι είμαι για όλες τις συνθήκες, δεν κολλώνω σε όλες τις συνθήκες, και πραγματικά η δήλωσή του για τον αρνητικό, άνεμο συμπεριέλαβε όλους τους άλτες. Δεν γκρίνιαξε ο Μίλτος και είπε ότι μόνο εγώ, να άφησα να εννοηθεί ότι μόνο εγώ ενοχλήθηκα.
0: Ολόσωστος. Λοιπόν, συνεχίζεις μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Μείνε στη γραμμή. Επιστρέφουμε
1: έγινε,
0: μέσα.
1: Νίκο, έγινε. Βεβαίω.
2: Κραβ Μαγκά, Μαγκά.
3: Μείνε άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε με το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης. Ηρακλή, συνεχίζουμε. Απλά να ξέρεις ότι είσαι εδώ.
1: Βεβαίως, ακούω.
0: Τέλεια. Απλά να ξέρεις ότι την ώρα που θα μιλάμε εννοείται πως θα υπάρχουν παρεμβάσεις, καθώς έχουμε και τον Τσίτσο.
1: Ωραία, βέβαια.
0: Ο οποίος αγωνίζεται. Στις 3:35 είναι ώρα Ελλάδος, πάντα είναι προγραμματισμένος ο αγώνας. Οπότε εννοείται πως θα έχουμε πάντα ενημέρωση, όπως έχουμε και σε κάθε εκπομπή, για τους Έλληνες αθλητές.
1: Βεβαιότατα. Τι ραδιόφωνο κάνουμε, Νίκο μου, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα καλά. Ο ορισμός της αξιοπρεπούς εμφάνισης είναι η Παναγιώτα Ιδώση. Η άλτρια του ύψους πέρασε το 1,84 μέτρα, ατύχησε στο 1,88 μέτρα. Για μένα είναι ένα ύψος αυτό το οποίο πέρασε. Έμεινε βέβαια αυτό τελικού, που πραγματικά ακουμπάει το κριτήριο για να της δώσουμε, το παρηγορητικό, την παρηγοριά της αξιοπρεπούς εμφάνισης. Πραγματοποίησε πραγματικά αξιοπρεπή εμφάνιση η Παναγιώτα και δεν χρειάζεται αμφιβολία. Πάμε να δώσουμε τώρα τις ευχάριστες, τις ελπιδοφόρες προβλέψεις για το επικοντό βέβαια. Πάμε να τις δώσουμε, Νίκο μου.
0: Και δεν πάμε, τελικός επικοντό.
1: Βεβαίως.
0: Ένας από τους δύο τελικούς που έχουμε σήμερα, οπότε πάμε.
1: Ακριβώς, μας ενδιαφέρει πιο πολύ εδώ το επικοντό, γιατί υπάρχει παράδοση. Η Κατερίνα Στεφανίδη επιδιώκει να βρεθεί ξανά και ξανά. Από το 2014 βρίσκεται πάντα στο βάθρο η Κατερίνα και έχει σήμερα την ευκαιρία να ξαναβρεθεί στο βάθρο, γιατί όχι και χρυσή. Ωραία.
0: Ναι.
1: Εδώ θα ξεκινήσω λίγο από την μικρούλα, την Αριάδνη Αδαμοπούλου, για να δώσουμε και τα ύψη και μετά να καταλάβουμε όλοι, να δούμε πού θα πάει η Κατερίνα. Κομβικά ύψη είναι δύο, το 4.45 και το 4.60. Θα ασχοληθούν με το 4.45 οι επικοντίστριες και αμέσως μετά ο πύχης θα ανέβει 15 ολόκληρους πόντους και θα πάει στο 4.60. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο διαφορετικές λειτουργίες, ενέργειες, μία για την Αριάδνη Αδαμοπούλου και για την Κατερίνα Στεφανίδη. Η Αριάδνη το 4.45 ως επίδοση την έχει. Ελπίζουμε να και ευχόμαστε να περάσει αυτό το ύψος. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πάει στην υπέρβαση. Γιατί με ατομική επίδοση 5.52, όταν θα δοκιμάζει το 4.60 και να το περάσει, πάντα ευχόμαστε, θα έχει πετύχει την υπέρβαση. Βέβαια με 4.45 πιστεύω ότι θα πάρει τη διάκριση, θα βρεθεί στην οκτάδα. Ωραία. Άρα λοιπόν η Κατερίνα Στεφανίδη, εάν δούμε να περνάει τα 4.60, θα πρέπει να αρχίσουμε να χαμογελάμε. Γιατί ίσως για το 4.60 να δώσει μετάλλιο.
0: Ισχύει.
1: Να δώσει το χάλκινο. Για παράδειγμα με 4.73 είχε κατακτήσει το χάλκινο στη Ρώμη το 24 η Κατερίνα. Στο 4.78 είχαν παιχτεί τα άλλα δύο μετάλλια, το αργυρό και το χρυσό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αν η Κατερίνα περάσει.
0: Το αργυρό κατέκτησε το 24.
1: Ορίστε.
0: Το αργυρό κατέκτησε το 24 η Στεφανίδη.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά κάνεις με διορθώνεις.
0: Απλά και μάλιστα το κατέκτησε και σε μια λεπτομέρεια, καθώς το κατέκτησε στα 4.73 που πέρασαμε την πρώτη, ενώ η κόντερη από το Ηνωμένο Βασίλειο που κατέκτησε το χάλκινο είχε περάσει τα 4.73 με τη δεύτερη. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στις βαθμίες.
1: Τα ξέρεις, τα έχεις μπροστά σου, το έχεις καλύτερα εσύ. Λοιπόν, άρα λοιπόν νομίζω συμφωνείς ότι ίσως το 4.60 να δώσει και το χάλκινο. Άρα λοιπόν η εικόνα της Κατερίνας, αλλά και της Αριάδνης, για το αν θα περάσουν το 4.60 και πώς θα το περάσουν, θα μας δώσει χαμόγελο. Ελπίζω αυτή να είναι η εικόνα. Ωραία. Λοιπόν, και τα δύο κορίτσια να περάσουν άνετα και ψηλά αυτό το ύψος, αυτό το φράγμα, να το πούμε έτσι, και γιατί όχι να βρεθούν και οι δύο στα μετάλλια.
0: Θα ήταν νομίζω το ιδανικό.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι δώσαμε, Νίκο, και δώσαμε μια καλή ανάλυση, μια πραγματική ανάλυση και με τις διορθώσεις τις δικές σου. Ωραία. Από εκεί και πέρα, ο Παυλίδης, ο Δημήτρης Παυλίδης, ο Δισκοβόλος, και αυτός χρειάζεται να προχωρήσει σε μια υπέρβαση για να συντηρήσει την θέση την οποία ήδη κατέκτησε από τον προκριματικό, την έκτη, για να έχει και αυτός να πάρει τον ορισμό της διάκρισης, ότι είναι διακριθής, ότι διακρίθηκε. Χρειάζεται λοιπόν να επαναλάβει την επίδοση του προκριματικού και λίγο παραπάνω, και ένα-δύο μέτρα παραπάνω. Γιατί όχι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε, Νίκο, δύο τελικούς με υπερβάλλον ελληνικό ενδιαφέρον και με αναμενόμενο μετάλλιο στο επικοντό. Να συμπληρώσουμε με άλλους τρεις τελικούς που έχουν υψηλό, πολύ υψηλό ενδιαφέρον. Μιλάμε για τα 800 και 200 των ανδρών. Με αυτά θα κλείσει το πρόγραμμα, και για 3.000 μέτρα στήξη των γυναικών. Είναι τρεις δρόμοι, είναι τρεις τελικοί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και ειδικά αν μείνουμε στα στίπλ, είναι ένα αγώνισμα ιδιαίτερου καλούς και απαιτητικής προσπάθειας. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ναι, εννοείται.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και είναι έτσι. Λοιπόν, να πάμε στο... Πάλι... Δεν μπορώ να μην είμαι κακός, Νίκο μου. Άλλωστε στην εκπομπή σου μιλάω, στον Ελλάδα Σπορ μιλάω. Εσύ και αυτός ο σταθμός έχει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, παρουσιάζεται μια εκκρεμότητα με το κατοστάρι των ανδρών, το οποίο ολοκληρώθηκε προχθές. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα. Ο τρίτος, ο Γερμανός Owen Ansan, ένα παιδί ο οποίος γεννήθηκε στο Αμβούργο, αλλά έλκη καταγωγή από την Αφρική, έχει εκκρεμότητες με ντόπινγκ. Δηλαδή, εκκρεμεί η υπόθεσή του στον οργανισμό ντόπινγκ της Γερμανίας. Αυτός ο οργανισμός, επίσημος οργανισμός, συνδεδεόμενος βεβαίως, ΝΑΤΑ λέγεται τα αρχικά, συνδεόμενος βεβαίως με την Γουάντα, αλλά και με την IU της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Στίβου, την Integrity Unit, όπως πολύ καλά ξέρεις, και από την ΝΑΤΑ, το γερμανικό ΕΟΚΑΝ, ας το πούμε έτσι, έχει πάρει 20ήμερη προθεσμία ώστε να καταθέσει τις αντιρρήσεις του ή να δεχτεί την κατηγορία. Η κατηγορία είναι test failure, δηλαδή άρνηση για υποβολή σε τεστ. Αυτό συνέβη αρχές Ιουλίου, την 9η Ιουλίου, όταν αυτό το παιδί βρέθηκε στο Μονακό για να αγωνιστεί εκεί στον αγώνα εκεί του Diamond League.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα, όπως βλέπω τα δημοσιεύματα, γερμανικά δημοσιεύματα και όχι δικά μας, Νικόλαε, δείχνουν ότι μαζί με τον δικηγόρο του παίζουν τις καθυστερήσεις. Γιατί παίζουν τις καθυστερήσεις έτσι ώστε, αν τιμωρηθεί, θα τιμωρηθεί, να ξεκινήσει η τιμωρία του από την Δευτέρα, για παράδειγμα, να προσμετριέται από τη Δευτέρα, έτσι ώστε να μην χάσει το χάλκινο μετάλλιο και τους τίτλους, τους τίτλους Γερμανίας 100 και 200 μέτρα, τους οποίους κέρδισε τον περασμένο μήνα, μαζί βέβαια και όλες τις αμοιβές.
0: Θα σε ρώταγα και γι' αυτό, και χαίρομαι που απαντάς, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Θέλει να σώσει αμοιβές και μετάλλια. Σώζοντας μετάλλια, σώζει αμοιβές.
0: Και φαντάζομαι, γιατί, επειδή η Γερμανία λειτουργεί και αλλιώς με τους χορηγούς, στο δηλαδή, Στίβο.
1: Πώς θα ζήσει ο άνθρωπος τώρα? Πάμε στην ηρωνία. Δικαιούμαστε να ηρωνευτούμε έναν τσίτερ. Ωραία, να μιλήσουμε αμερικάνικα.
0: Εννοείται.
1: Νικόλαε, είναι να μιλήσουμε με έναν όρο πόκερ. Στην Αμερική, ο τσίτερ του πόκερ, άμα θυμάσαι τα γουέστερ του Λούκι Λούκ, τι πάθαινε, πούμο και πούπουλα.
0: Τι μου θύμισες.
1: Τα λέω καλά. Λοιπόν, ευτυχώς εδώ ο Ανσά προχθές βρήκε πολύ ευγενείς συναγωνιστές εκεί στον τελικό, ανταγωνιστές. Κανείς δεν του είπε βρωμιάριβιες έξω. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα θα του το λέγανε κάποιοι, πιστεύω. Έχουμε κάποιους αθυρόστομους.
0: Έχουμε αρκετούς βασικά. Ναι.
1: Εκεί παίζεται, εκεί λοιπόν παίζεται ένα παιχνίδι με τον δικηγόρο και σαφώς υπάρχει μια ανοχή από τα όργανα. Όπως είναι η ίδια η Νάντα που τον απειλεί με 3 χρόνια αποκλεισμό και η Ομοσπονδία βέβαια η γερμανική. Παίζεται λοιπόν, η οποία δεν έπρεπε να την επιλέξει. Δεν έπρεπε να τον φέρει στην, γνωρίζοντας ότι τρέχει αυτό, δεν έπρεπε να τον φέρει στον Birmingham. Ωραία, λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν μια συμπαιγνία, ψάχνουμε να βρούμε πού είναι η μπάλα. Λοιπόν, ας τη βρούνε οι αρμόδιοι αυτή τη μπάλα, οι οργανισμοί και οι ομοσπονδίες. Εμείς απλά και μόνο έχουμε το δικαίωμα να κριτικάρουμε και να σχολιάζουμε. Είναι έτσι, Νικόλαε μου?
0: Εννοείται. Λοιπόν, να σχολιάζουμε αυτό που βλέπουμε, έτσι. Ναι. Αυτό που βλέπουμε.
1: Κάτω οι τσίτερς σε Ελλάδα και Γερμανία, είμαι σαφής. Και νομίζω αυτό καλύπτει και κάποιους που μας ακούνε και γνωρίζουν κάποια πράγματα παραπάνω για το τι έχει συμβεί τα τελευταία 2 χρόνια με θέματα ντόπινγκ στον στίβο μας. Έτσι, Νικόλα.
0: Εννοείται, λοιπόν, απλά θα διαφωνήσω αυτό που λες, γιατί εγώ θα πω κάτω οι τσίτερς σε όλο τον πλανήτη.
1: Μα, με συμπληρώνεις Νίκο, και χαίρομαι. Και χαίρομαι. Τώρα, υπάρχει όμοιο θέμα και εδώ τον είπανε τσίτερ, ωραία, γι' αυτό μίλησα για Αμερική. Υπάρχει λοιπόν θέμα και καθόλου μα καθόλου τυχαίο, είναι γκάγκαρος γενιάτης, naturalizé Αμερικάνος. Είναι ο Γιώνα Κόετς, ο πρωταθλητής των 1500 μέτρων, ο οποίος έφαγε ποινή τριετούς αποκλεισμού και βέβαια τα έχουν μαζί του και 2, 3 και 4 Αμερικάνοι δρομείς, οι οποίοι τον είδαν να τερματίζει σε αγώνες κριτήρια μπροστά του, μπροστά τους, τους κέρδισε, τους νίκησε και έτσι αυτοί έχασαν το δικαίωμα να επιλεγούν από την USATF, την Αμερικάνικη Ομοσπονδία, σε φουφού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχασαν λοιπόν και την επιλογή και τα χρήματα τα οποία θα έτρεχαν. Γιατί εδώ τώρα να πω αυτά που λέγαμε εχθές, ότι ο αθλητής επιδοτείται από τους χορηγούς, από την Ομοσπονδία για να προετοιμαστεί και παίρνει ένα σεβαστό ποσό αν τερματίσει σε υψηλές θέσεις ή μέσα στην οκτάδα. Έτσι, Νίκο, έτσι είναι τα πράγματα. Εκεί λοιπόν στην Αμερική ο Γιώνα Κόετς τα άκουσε. Τον είπανε και τον ξανάπανε και τρέχει σε ιστοσελίδες. Είναι τσίτρ, λέει ο κύριος, και επώνυμα βγαίνουν οι δρομείς και λένε είμαι ο Τάδε, ο Κόετς είναι τσίτρ. Και αν συναντηθούν σε αγώνα θα τα πούνε και φατσαφόρα αυτά τα πράγματα, αυτές τις λέξεις. Έτσι, Νικόλαη και αυτές. Αυτά λοιπόν περί του topic. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση, ας μην την πούμε, να έχουμε και θέματα και για αύριο, έτσι, Νίκ?
0: Σωστός.
1: Να έχουμε να λέμε,
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Περιμένουμε μετάλλιο ή μεταλλιάκια από Αριάδνη και Κατερίνα. Θα παρακολουθήσουμε τους τελικούς 200-800 των ανδρών και 3 χιλιόμετρα στίπλ των γυναικών. Περιμένουμε και ένα καλό πλασάρισμα από τον Παυλίδη στη δισκοβολία. Αυτά για το Birmingham. Έτσι, Νικόλαε?
0: Ναι.
1: Πάμε να δω τι άλλο έχουμε να πούμε. Εγώ στέρεψα, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Πάνω στο στίβο δεν έχω κάτι, απλά εφόσον η εκπομπή είναι και για τα άλλα σπορ, απλά να πούμε επειδή...
1: Να σας αφήσω μάλλον ήσυχο, να αποσυρθώ για να ασχοληθείς με τα κολύμπια.
0: Όχι, με την κολύμβηση τι είχα αφιερώσει την πρώτη ώρα.
1: Τα είπες.
0: Οπότε έχουμε μιλήσει για την κολύμβηση. Απλά να πούμε λίγο καλή επιτυχία στην Εθνική Γυναικών, καθώς σήμερα απόψε αρχίζει το 36ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής,
1: το οποίο
0: θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ με την ελληνική ομάδα να παρτίζεται από τις Χριστίνα Κιώση, Μαρίνα Καπότη, Αλεξάνδρα Εμενίδου, Αθανασία Μεσίρη και Παναγιώτα Ζωηδάκη. Είναι οι αθλήτριες οι οποίες θα συμμετέχουν για την χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.
1: Βεβαίως, καλή επιτυχία στα παιδιά. Και τότε Νικόλα, έχω δύο λεπτούλια για ένα μικρό break.
0: Έχεις.
1: Να πω κάτι δρομικό. Έχω, ωραία. Λοιπόν, 15 Αύγουστο μεθαύριο, Σάββατο, είναι της Παναγιάς μας η γιορτή, αλλά όπως ακριβώς και όλα τα γεγονότα, κολύμπι, ενόργανοι, στίβος, ποδόσφαιρο κλπ. Δεν σταματάνε, δεν διακόπτονται αυτά. Όλα παίζονται στα διάφορα γήπεδα και στα διάφορα στάδια. Εμείς οι ελεύθεροι δρομείς, παρόλο που υπάρχει αυτή η αργία, αυτή η πανελλήνια γιορτή, η ορθόδοξη γιορτή, έχουμε χώρο να βρούμε κάποιον αγώνα, να τον συνδυάσουμε με τη γιορτή αυτή, να κάνουμε τη βόλτα μας και να αγωνιστούμε. Τονίζω, προτείνω τον αγώνα της Κυριακής, ο οποίος λαμβάνει χώρα εκεί ψηλά στις βάσεις της, εκεί που συναντιέται η Ηλία με την Αρκαδία, εκεί που βρίσκεται ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα. Έχουμε λοιπόν τον αγώνα, ο οποίος ονομάζεται η Άθημε, αφιερωμένος στον Επικούριο Απόλλωνα. Ξεκινά από τον ναό και κατεβαίνει κάτω στην Φυγαλία, τερματίζει εκεί σε αυτό το χωριό. Είναι μια, νομίζω, πολύ πολύ καλή επιλογή για κάποιους οι οποίοι θέλουν να συνδυάσουν βουνό, αρχαιολογικό χώρο, τρίξιματάκι, και στο κάτω καζγραφής ο Απόλλωνας ήταν και είναι ο Θεός του Φωτός.
0: Εννοείται.
1: Με την Παναγιά μας, την Νίκο μου.
0: Σωστός, και πράγματι είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Κράτα λίγο αυτό που λες, καθώς έχουμε μια ενημέρωση από τον Κώστα Σαμοθράκη, καθώς έχουμε επικρατέστερο υποψήφιο για τον πάγκο του Ολυμπιακού, τον Μαρσελίνιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα. Συνεχίζεις. Κοίταξε, δεν έχει γίνει κάτι επίσημο ακόμα, αλλά όπως όλα δείχνουν, ο Μεντιλίμπαρ μάλλον θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Κοιτάξτε, ποδόσφαιρο είναι, εταιρείες είναι, υπάρχουν τριβές, συνηθίζονται κάποιοι μεταξύ τους, τα κριτήρια και τα κίνητρα αλλάζουν, έτσι.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: εννοείται.
1: Με το Μαρινάκι, κάτι ξέρει. Άντε να πούμε μια καλή κουβέντα για το Ευάγγελο, έτσι Νίκ. Έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Για να δούμε, πάμε παρακάτω. Νικόλα, σ' ακούω.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, σ' ακούω. Επειδή ήθελες να συνεχίσεις, σου δίνω το λόγο. Για το...
1: Όχι, εγώ έχω στερέψει, δεν έχω τίποτα άλλο, Νίκο.
0: Okay, εντάξει.
1: Δεν
0: υπάρχει κάτι παραπάνω πάνω στα άλλα σπορ. Το οποίο να εξαντλήσουμε και να μιλήσουμε και να αναλύσουμε. Κολύμβης είπαμε.
1: Άρα πείσες μια πλήρη ενημέρωση.
0: Ακριβώς.
1: Να δώσεις πολύ γρήγορα πού θα δούμε αυτά τα γεγονότα. Στην ΕΡΤ βέβαια.
0: Εννοείται, πάντα στην ΕΡΤ.
1: Πού θα το δούμε, σε άλλη τηλεόραση. Ενίκο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, κολύμπη και στίβο στην ΕΡΤ. Έτσι, στην ΕΡΤ κολύμπη και στίβος. Mm-hmm. Και ελπίζουμε, όπως είπαμε, και ένα όργανο νομίζω θα δείξει, αφού παίζει υψηλού συναγωνισμού αγώνας, το άθλημα, διεθνές, έτσι.
0: Για να δούμε, γελάσω, δεν έχω μέχρι στιγμής κάποια ενημέρωση για το πού θα γίνει, πού θα μεταδοθεί, αλλά μπορούμε να πούμε ότι... Εντάξει, ναι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά ότι θα το μεταδώσει η ΕΡΤ, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, δεν έχω δει κάτι αν θα το μεταδώσει η ΕΡΤ ή όχι, αλλά βλέπουμε για την ενόργανη.
1: Ωραία. Λοιπόν, Νίκο μου, να σε αφήσω λοιπόν κάπου εδώ για να ολοκληρώσεις την εκπομπούλα σου.
0: Έγινε.
1: Μια που είμαι off και δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ναι, εννοείται. Ηρακλή, εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Από το άντε γεια και τα ξαναλέμε.
0: Ναι.
1: Καλό απόγευμα και καλό βράδυ.
0: Καλό απόγευμα. Ναι. Καλό απόγευμα, Ηρακλή. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος. Δεν γινόταν να λείπει από τα θέματα του Στίβου.
1: Ναι, δεν σ' ακούω, Νικό.
0: Ηρακλή, ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Ήθελα να σου πω ευχαριστώ για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο.
1: Εγώ ευχαριστώ, χαιρετώ. Καλή θέαση, καλά αποτελέσματα σε όλους.
0: Εννοείται, πάντα. Καλή επιτυχία στους αθλητές μας.
1: Και καλά μπανάκια και ας έχει.
0: Σωστός.
1: Καλές αναχωρήσεις για όσους φεύγουν. Καλή Παναγιά. Λοιπόν, τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ηρακλή. Να είσαι καλά.
2: Δεν γινόταν να λείπει ο Ηράκλειος Αθανασόπουλος από τα θέματα του Στίβου.

Και με την εκπομπή σιγά σιγά να ολοκληρώνεται, καθώς έχουν μείνει περίπου 5 λεπτά. Να πούμε λίγο για το τένις, καθώς αύριο έχουμε τον αγώνα του Στέφανου Τσιπά, που θα πούμε και καλύτερα για αυτόν και τον αντίπαλό του, αλλά αξίζει να κάνουμε μια αναφορά προς το παρόν, καθώς ο αγώνας θα γίνει αύριο στις 5 το απόγευμα.

Ο Στέφαν Τσιπάς, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νούμερο 53 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Ρογιέ, τον 25χρονο Γάλλο, νούμερο 78 της παγκόσμιας κατάταξης, όπου να πούμε λίγο για την προϊστορία, την οποία έχουν οι δύο τενίστες, καθώς αντιμετώπισαν ο ένας τον άλλον στο Wimbledon του 2025, στο Grand Slam, στον πρώτο γύρο του Wimbledon, εκεί όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραιτήθηκε λόγω τραυματισμού, ο τραυματισμός ο οποίος είχε πάθει στο Wimbledon της προηγούμενης χρονιάς, και έτσι ο Γάλλος τενίστας, ενώ προηγούτανε 2-0 στα σετ, εν τέλει επικράτησε χωρίς να κάνει το 3-0, επικράτησε επειδή ο Τσιτσιπάς παραιτήθηκε μετά από ένα χρόνο. Οι δύο αθλητές βρίσκονται ξανά απέναντι.

Επαναλαμβάνω, για σήμερα, για σήμερα το απόγευμα, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται όπου να είναι, θα ξεκινήσει και ο αγώνας στον ακοντισμό του Δημήτρη Τσίτσου. Έχουμε δύο τελικούς, οποίους θα τους μεταδώσει η ΕΡΤ για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ στις 9:50. Στις 10:10 είναι προγραμματισμένος ο τελικός του επικοντό στις γυναίκες, όπου έχουμε την συμμετοχή της Κατερίνα Στεφανίδη και της Αριάννης Αδαμοπούλου, ενώ στις 11:15 έχουμε τον Δημήτρη Παυλίδη στην δισκοβολία, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον μεγάλο τελικό. Αυτά τα ολίγα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτές οι τρεις ώρες πέρασαν σαν νερό. Κάπου εδώ η γραμμή εκκίνησης ολοκληρώνεται. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική μιλία, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Γιώργος Ιωάννου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εκεί όπου θα μιλήσουμε καλύτερα για τους τελικούς του Στίβου, αλλά εννοείται θα μιλήσουμε και για τα κολύμβησης και μη, γενικά για όλα τα άλλα σπορ, γιατί γι' αυτό είναι η γραμμή εκκίνησης, αυτή είναι η γραμμή εκκίνησης. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους, για χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που...
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Μαρσελίνο είναι ο πρώτος υποψήφιος για την αντικατάσταση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα. Πλήγμα στους ερυθρόλευκους με τον Ζώτα Σίλβα, που θα μείνει εκτός προπονήσεων για μία εβδομάδα και χάνει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος λόγω της τράσης που υπέστη στην αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν. Ώρα Ευρώπης για τον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονίκες αντιμετωπίζουν στο Λότο Πάρκ την Άντερλεχτ στη ρεβάνση του 1-0 της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ταξιδεύει κανονικά στις Βρυξέλλες ο Κωνσταντέλιας, ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή του δικεφάλου του Βορρά. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από το Open. Ενίσχυση στη θέση 4 για τον Ολυμπιακό, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμπαγέ Ντιαγέ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Βιλερμπάν. Ο Σενεγαλέζος Forward υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Στα τελειώματα των φάσεων για την κυκλοφορία της μπάλας δόθηκε το βάρος στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ρεπό αύριο και μεθαύριο για τους πράσινους. Την περίπτωση του 27χρονου χαφ της Μόντσα, Ανδρέα Κολπάνη, εξετάζουν στο τριφύλι σύμφωνα με το τούτο Mercato Web. Τέλος εποχής στο NBA. Ο Ράσελ Westbrook ανακοίνωσε σε ηλικία 37 ετών την απόσυρσή του από τα παρκέ, έπειτα από 18 χρόνια γεμάτα καριέρας. Ο Αμερικάνος Guard κατέκτησε το βραβείο του MVP το 2017 με τη φανέλα των Thunder και το χρυσό μετάλλιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Σε αλλαγή εποχής είναι έτοιμοι να περάσουν οι Lakers, καθώς αλλάζουν διοικητικά χέρια και πολλούνται έναντι 10,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στον Αμερικάνο επιχειρηματία Josh Kushner και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney Bob Iger. 7η στην Ευρώπη κατετάχει στη σφυροβολία η Σταματία Σκαρβέλη με καλύτερη βολή στα 69,54 μέτρα. Με νέο φετινό ρεκόρ, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κατέλαβε τη 10η θέση των 200 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 21η θέση. Στον τελικό του τριπλούν με άλμα στα 16 και 12 προκρίθηκε ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμις. Παράλληλα, ο Μαρκ Ίγκλης με χρόνο 1.43.49 πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωση στον ημιτελικό των 800 μέτρων μετά από 48 χρόνια. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε ακόμα ένα τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία, στην οποία δημιουργεί τη δική της δυναστεία. Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβη στη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η Manchester City απέκτησε τον 34χρονο Αργεντινό τερματοφύλακα της Μαρσέη Χερόνιμο Ρούλι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: προπονητή. Να δούμε την μεγάλη μεταγραφή στο μπάσκετ που έκανε με τον Ενδιαγέ. Επίσης να δούμε σήμερα τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο. Να σχολιάσουμε τον αγώνα της ΠΑΦΟΥ με τη Σάλτσμπουργκ στο γήπεδο Αλφα Μέγα στην Κύπρο, εκεί που καλείται η ΠΑΦΟΣ να ανατρέψει το 1-0 με το οποίο έχασε στο πρώτο αγώνα. Να σχολιάσουμε ό,τι σχολιάζεται, πάντα με αξιοπρέπεια, ήθος, με σεβασμό και σκεπτόμενοι ότι να μην κάνουμε αυτό που δεν θέλουν να μας κάνουν οι άλλοι. Έχουμε γραμμή να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Σας ακούω.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Είμαι ο Θοδωρής που ήμουν τελευταίος εχθές μετά τον Άλκη.
0: Ναι.
1: Και δεν μπόρεσα να βγω και πήρα σήμερα.
0: Ναι, προφανώς τέλειωσε η ώρα γι' αυτό.
1: Ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, καταρχάς είχαμε μιλήσει λίγο και κόπηκε το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι, είναι πρώτη φορά που μιλάω μαζί σας, γιατί τώρα ξεκινήσατε εσείς μετά το Σέμι. Λοιπόν, με αντιπροσωπεύουν 100% αυτά που λέτε, 100% και έτσι πρέπει να είναι το ραδιόφωνο, γιατί μας δίνετε ένα βήμα να εκφράσουμε την άποψή μας, η οποία πρέπει να είναι κόσμια. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν σημαίνει ότι και το ραδιόφωνο και οι ομιλίες είναι πόλεμος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ξεκινάω τώρα εγώ για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό.
0: Ακούσουμε.
1: Λοιπόν, για μένα όλο αυτό το πράγμα που έχουμε καταλήξει εδώ μου θυμίζει λίγο την Εθνική του 2004. Και πού θέλω να καταλήξω? Και με δύο μεγάλες επιτυχίες, το Ολυμπιακό στο Κόφερανς και η Εθνική στο Ευρωπαϊκό, αντί να μεγαλώσουμε σαν ομάδες, και ο Ολυμπιακός και η Εθνική, ακριβώς μετά ακολούθησε μια πολύ πτωτική τέλος πάντων κατάσταση. Αν θυμάστε την Εθνική δεν μπορούσε να κερδίσει ούτε τα νησιά Φερόε.
0: Ναι.
1: Το θυμάστε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό, ενώ κατακτήσαμε το Κόφερας και λέγαμε ότι τέλος πάντων μπαίνουμε στα ευρωπαϊκά σαλόνια, καινούργιες προσδοκίες, καινούργια αυτά, άρχισε, φίλε μου, ένα πράγμα σαν να προσπαθούμε, ρε φίλε, από μόνοι μας να ξυλώσουμε όλο αυτό το πράγμα που δημιουργήθηκε με κόπο και με αγώνα. Δεν είναι τόσο απλό να κατακτήσεις ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα το δούμε και στην πορεία αυτό πώς αποδειχθεί. Ακούω λοιπόν τον Ολυμπιακό, το σωματείο μου, και λέει: έχουμε πρέσβη τον Τζιοβάνι, έχουμε πρέσβη στη Λατινική Αμερική τον Τάθε, έχουμε από εδώ, έχουμε από εκεί. Έχετε ακούσει καμία φορά, έχετε δει κάποιον πέρσι που να έχουν προτείνει όλοι αυτοί οι πρέσβεις?
0: Έχουν προτείνει, δεν είναι ότι δεν έχουν
1: προτείνει. Έχετε δει κανένα να έχει στον Ολυμπιακό?
0: Το θέμα δεν είναι τι να προτείνουν. Το θέμα πρέπει να αποφασίσει η κάθε ομάδα και ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός τι ακριβώς θέλει να κάνει.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορείς μια φορά, δεν μπορείς τη μια χρονιά να σκέφτεσαι βραζιλιάνικα, την άλλη να σκέφτεσαι ισπανικά, την άλλη να σκέφτεσαι βαλκάνια.
1: Λοιπόν,
0: ο Ολυμπιακός έχει μια διαδικασία ανάλογα με τους ατζέτιδες ή τους πρέσβεις.
1: Πολλοί ατζέτιδες όμως, κύριε. Πολλοί ατζέτιδες.
0: Ναι, ανάλογα με αυτούς.
1: Θυμίστε μου λίγο το όνομά σας, συγγνώμη.
0: Δημοσθένης.
1: Κύριε Δημοσθένη, πολλοί ατζέτιδες.
0: Ναι,
1: μαζεύονται πολλοί ατζέτιδες.
0: Κοιτάξτε,
1: μου θυμίζει όταν είναι από πάνω, ξέρετε, κάτι διαθέσιμο που κινούνται όλα αυτά τα πουλιά από πάνω, ξέρετε.
0: Όπου υπάρχει πολύ μέλι, υπάρχουν και πολλά μπαμπούρια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Αυτό είναι δεδομένο. Εν πάση περιπτώσει, και ο Γκαλέτη κάποια στιγμή του ανατέθηκε να κάνει σκάουτινγκ εκεί. Δεν πάει να πει. Ακούστε κάτι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία μανατζαρέικη που υποτίθεται τις σκάουτερς.
1: Αυτοί καθορίζουν και το ποδόσφαιρο.
0: Οι σκάουτερς το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να βρουν αυτόν που νομίζουν ότι κάνει για την ομάδα.

0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Αν οι μανατζαρέοι δεν αποφασίσουν να συμφωνήσουν, δεν γίνεται καμία μεταγραφή. Πρόσφατο παράδειγμα του Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Εφόσον δεν, εφόσον μάλλον χάλασε η μεταγραφή αυτή, που και λογικά ήταν να φέρει ένα καλό παίκτη, γιατί είναι μανατζαρέικο. Μπήκανε πολλοί,
0: αντί για ένα μάνατζερ.
1: Είδαν μέλη πολλοί και πλακώσανε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, άλλοι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια να απευθυνθεί στις σκανδιναβικές χώρες. Ξέρετε ότι...
0: Και στην Ανατολική Ευρώπη που έλεγα εγώ.
1: Ξέρετε ότι οι σκανδιναβικές χώρες, όσοι πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο, τίμησαν τη φανέλα τους.
0: Και η Πολωνία.
1: Σε αντίθεση, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια και, και πιστεύοντάς το, εγώ δεν είμαι υπέρ των Λατινοαμερικάνων. Οι Λατινοαμερικάνοι, και ιδιαίτερα οι Βραζιλιάνοι, μια χρονιά παίζουν, μια δεν παίζουν. Πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο το όνομα για να παίξει συνέχεια, να είναι πάντα καλός. Γι' αυτό βλέπεις ότι έρχονται Βραζιλιάνοι σήμερα, σε 6 μήνες φεύγουν γιατί σαν αποτυχημένοι. Έγινε τεράστιος αγώνας. Έγινε τεράστιος αγώνας για να έρθει, να μην πούμε ονόματα, να έρθουν κάποια ονόματα στον Ολυμπιακό. Εμφανίστηκαν ότι ήταν το τέλος του κόσμου, δεν ερχόταν ο παίχτης αυτός. Κάναμε μεγάλο αγώνα και στο τέλος, όταν ήρθε ο παίχτης αυτός, έφυγε άρον-άρον στους 6 μήνες.
0: Και χάσαμε και λίγο.
1: Και φαινομενικά, και το λέω με κάθε γνώση, ξοδεύονταν πάρα πολλά λεπτά. Τα λεφτά, δυστυχώς, αυτά που πολλές φορές ανακοινώνονται, άποψή μου είναι ότι δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Δεν ανταποκρίνεται μάλλον στην πραγματικότητα. Αυτά είναι για να καλύπτονται τα ταμεία μεταξύ. Δηλαδή να πουλήσαμε τόσα, δώσαμε τόσα.
0: Εδώ και... μεταξύ οι μανατζαρέοι θα σου πουλήσουν, αλλά έχουν και την απέτηση μετά να σου...
1: Κοίτα, ένας μάνατζερ καλός, θα σου πουλήσει το καλό, τον καλό τον παίχτη, αλλά μαζί με τον καλό τον παίχτη
0: θα σου
1: παρκάρει και ένα, δύο, τρεις, γιατί
0: ακριβώς,
1: θέλει
0: ακριβώς
1: να τους πρόξει, να τους πάει κάπου αλλού, δεν τους έκλεισε και θα τους πάρεις και αυτούς. Πολλά παραδείγματα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ.
0: Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
1: είναι όλοι.
0: Και στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός τελευταία συνεργάζεται με τον Μέντες, έναν μεγάλο βεληνικούς μάνατζερ. Βλέπετε ότι φέρνει, έχει πρώτο ράφι, δεύτερο ράφι, τρίτο ράφι.
0: Μα άκουσα, κοιτάξτε τώρα να δείτε με το Σαλάχ.
1: Δεν θα ερχόταν ο Σαλάχ.
0: Ο ατζέντης του πήρε 14 εκατομμύρια για τη μεταγραφή του Σαλάχ.
1: Μα αυτό λέω. Δεν θα ερχόταν ο Σαλάχ ποτέ εδώ. Όχι για τα λεφτά. Καταρχάς δεν μπορούσε να δώσει καμία ομάδα τα λεφτά αυτά που πήρε ο Σαλάχ.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Η κατάσταση αυτή με τους μάνατζερ και τα χρήματα που δαπανώνται είναι εξαιρετική, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μελετηθεί. Δεν ξέρω ποιος ανεβάζει τις τιμές αυτές σε χώρες υποσαχάριες σαν τη δική μας. Δηλαδή δεν ακούω για μεταγραφές 10-12 εκατομμύρια τη στιγμή που υπάρχουν ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν ξεπερνάει ο προϋπολογισμός στα 2 εκατομμύρια.
0: Έτσι.
1: Και ακούω μεταγραφή 10 και 12 εκατομμύρια έναν παίχτη και ένα 300 ή 2,5 εκατομμύρια το χρόνο και λέω, κάτσε ρε παιδί μου, ο ένας προσπαθεί να τα βγάλει με 2 εκατομμύρια όλη τη χρονιά, ή 2,5, 3 και εσύ δίνεις 5 φορές επάνω για να πάρεις ένα παίχτη και καλύπτεις το ποσόν αυτό που έχει να διαθέσει σε έναν παίχτη για μια χρονιά. Εν πάση περιπτώσει, πρωτάθλημα έτσι δεν γίνεται.
0: Και για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, για να κλείσω να βγουν και άλλοι ακροατές, γιατί σήμερα θα υπάρχει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είναι το εξής. Επειδή θα αρχίσει σε λίγο το γαϊτανάκι ότι ο Ανδρούτσος, ο Κοστούλας, ο Αθανασίου και ο κάθε ένας, και κοιτάξτε, ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να έχει τα στραβά, τα ανάποδά του, να έχει τώρα κολλήσει σε κάποια πράγματα, αλλά όλοι αυτοί τις ευκαιρίες τους τις πήραν. Αν εξαιρέσεις, το μόνο που δεν έδωσε την ευκαιρία ήταν ο Αθανασίου. Και ο Αντρούσος την πήρε.
1: Κοίταξε, το είπαμε και χτες, ότι ο Ανδρούτσος του δόθηκαν οι ευκαιρίες. Ήταν και λάθος χρόνος, μπορεί να ήταν και λάθος.
0: Κάποια στιγμή λέγαμε εμείς που βλέπαμε τον Ολυμπιακό, άμερε Ανδρούτσος σούταρε, είσαι με στη μεγάλη περιοχή και σούταρε με τη μικρή.
1: Θυμάστε και με τον Φετβατζίδη τα ίδια έγιναν.
0: Τα ίδια.
1: Θυμάστε, έχουν περάσει. Ο άλλος πήγε στην Καλυθέα και έβγαζε μάτια. Στην Καλυθέα όμως, έτσι.
0: Ναι, έτσι. Λέει, ας πούμε, στην Τρίπολη, εχθές ήταν κορυφαίος παίκτης, λέει ο Παπακανέλος, και θα εκθέσει ο Μεντιλίμπαρ. Μα όταν τον έβαλε.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε παίκτες που στις ομάδες που ήταν έκαναν θαύματα. Δηλαδή, Μπετανκόρ, τον άλλον που πήρε από την. Πήρε έναν από την. Από τη Λάρισα. Που έβγαλε χρονιά και λέγανε είναι κλεισμένο στον Ολυμπιακό, θα τον πάρει, θα τον.
0: Πάει σε τον Πιτσιρικά. Τον Πιτσιρικά που είχε βάλει τον γκολ με το.
1: Δυστυχώς αυτούς δεν τους καίνε οι προπονητές. Μόνοι τους καίγονται.
0: Εν τω μεταξύ, κλείνω, είναι η τελευταία
1: μου λέει ο φίλος μου ο Μάνος, ο Πινακάς.
0: Είναι η τελευταία μου κουβέντα. Εκείνο που για μένα είναι ποδοσφαιρικά παράδοξο και δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε μου, για ποιο λόγο ο Μεντιλίμπαρ λειτουργήσε έτσι, ρε φίλε, σε αυτούς τους αγώνες. Είναι σαν να πήγε όταν έχεις τρεις επιθετικούς και πας μόνο με τον Λαραμπή. Είναι σαν να πηγαίνει με ένα τερματοφύλακα, ρε φίλε. Γιατί αυτό που έπατε ο παίκτης μας, πώς τον λέμε, ο Ζώτα, θα μπορούσε να το πάθει ο Ελκαμπή στο πρώτο παιχνίδι, ρε φίλε.
1: Μα νομίζω κάποια στιγμή και τώρα στο δεύτερο παιχνίδι. Στο δεύτερο παιχνίδι, ο Ελκαμπή κάποια στιγμή παρουσίασε.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τράβημα,
1: και ευτυχώς που δεν ήταν τίποτα. Κοιτάξτε,
0: δεν μπορώ να το εξηγήσω με τη Λίμπαρ, γιατί.
1: Δεν φταίει και ο Μεντιλίμπαρ. Ο Γιάρεμτσουκ από την πρώτη στιγμή που ήρθε δεν ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Όταν επέστρεψε λοιπόν. Στράβωσε γιατί ενώ έβγαλε όλη την προετοιμασία, ξαφνικά επιστρέφει επιγόντως με ο Ελκαμπή και από εκεί που έστω να είναι δεύτερος, ξαφνικά παίζει ο Ελκαμπή και αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται πουθενά. Αρχίζει πια, σου λέει εγώ εντάξει να ήμουν δεύτερος. Βάλε με τώρα να με χρησιμοποιήσεις αφού εγώ στο έβγαλα, σου έβγαλα την.
0: Μα έτσι είναι και το σωστό.
1: Οι παίχτες, ξέρετε, είναι και καμιά φορά η φιλοσοφία τους. Θα θέλω καλύτερα να παίζω κάπου αλλού. Του φούσκωσαν και τα μυαλά στη Λανς.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Καλή συνέχεια.
1: Παιδιά, δηλαδή μικρά παιδιά είναι. Ένας παίκτης 30 και 31 χρόνια είναι παιδί.
0: Είναι σαν να πήγες με ένα τερματοφύλακα. Ειλικρινά το λέω.
1: Ευχαριστούμε που ήρες.
0: Να είσαι καλά. Είναι σαν να πήγες με ένα τερματοφύλακα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ακούω. Πάμε. Σε άλλον. Έχουμε άλλον. Λοιπόν, το ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρετε γιατί πάσχει. Γιατί οι ιδιοκτήτες δεν χτίζουν μακροπρόθεσμα, επειδή πάντοτε θα υπάρχει, τουλάχιστον στις μεγάλες ομάδες, ο οπαδισμός που λέει όχι, εγώ θέλω να πρωταγωνιστήσω. Δηλαδή αν έλεγε κάποιος στον έβγαινε ξαφνικά από τον Παναθηναϊκό και έλεγε ξέρετε κάτι, εμείς μπορεί να πήραμε παίχτες, αλλά εμείς για 3 χρόνια θα δουλέψουμε αυτούς τους παίκτες που πήραμε και σε 3 χρόνια θα κάνουμε ομάδα. Ξεχάστε, μπορεί να βγούμε και 5η και 6η. Υπάρχει ένας Παναθηναϊκός που μπορούσε να το δεχτεί? Νομίζω όχι, γιατί έχουν μάθει οι ομάδες αυτές να πρωταγωνιστούν. Και όταν δεν πρωταγωνιστούν, αρχίζουν οι γκρίνιες. Η γκρίνια είναι το χειρότερο πράγμα σε μια δουλειά, σε μια επιχείρηση, σε μια οικογένεια. Γι' αυτό βλέπεις ότι στείνονται κάποιες ομάδες που δεν έχουν πρώτο στόχο το να πρωταγωνιστήσουν, όπως έκανε πέρσι ο Λεβαδιακός, όπως έκανε η Κηφισιά. Της βγήκε. Η Κηφισιά μία ήταν στη Β' Εθνική, μία ήταν στην Α. Έχουμε τηλέφωνο, πάμε. Ακούω. Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Σας ακούω.
0: Μ' ακούτε?
1: Ακούω, ακούγεστε βέβαια. Με ακούτε εσείς? Με ακούτε εσείς? Με ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω, ναι. Ωραία,
1: ναι, ακούω πολύ καλά.
2: Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, να πω και εγώ τη γνώμη μου. Από ό,τι φαίνεται είναι η λυμένη, ήταν η λυμένη απόφαση να φύγει ο Μεγγύ.
1: Ναι. Κόπηκε. Δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε. Δεν ακούμε, δεν ακούμε κάτι. Τι γίνεται με τα τηλέφωνα? Πάμε στην επόμενη. Οι φίλοι που πήραν ας ξαναεπικοινωνήσουν. Κάτι συμβαίνει σήμερα. Έχουν πέσει. Δεν ξέρω τι γίνεται χτες. Από τα πολλά τηλέφωνα πέφτουν όλα μαζί. Πάρα πολλά τηλέφωνα. Και γίνεται ένα blocking στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλεφωνικό κέντρο μπορεί να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες γραμμές ταυτόχρονα στον αέρα, δύο γραμμές. Από εκεί πέρα, όταν παίρνουν πολύ περισσότεροι, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο αδιάκοπα, μπερδεύονται προφανώς οι γραμμές. Δεν έχουμε και το καλύτερο δίκτυο τηλεφωνικό στην Ελλάδα. Γι' αυτό και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σκέφτονται τον περιορισμό των τηλεφωνημάτων, αυτά που λένε απεριόριστα, να έχουν ένα συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Λοιπόν, πάμε. Ακούω.
0: Γεια σας κύριε Δήμο.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνουμε, καλά?
1: Καλά εσείς?
0: Καλό απόγευμα.
1: Δόξα σε Θεώ. Και να είστε καλά.
0: Μήπως μπορείτε να μου δώσετε μια πληροφορία?
1: Αν την ξέρω.
0: Ο κύριος Πουρσανίδης ήταν στα τεκτενόμενα του Όφη.
1: Πουρσανίδης.
0: Πουρσανίδης. Αυτό το εξαιρετικό παιδί, διανέστατο παιδί. Εχθές δεν τον είδα πουθενά να εμφανίζει.
1: Ήταν εκεί.
0: Τον είδατε εσείς?
1: Ναι, ήταν εκεί.
0: Α, γνωρίζω εγώ. Πάει αυτό. Λοιπόν, την έδρα τον λένε και όλα τα παιδάκια κλαίνε.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, την έδρα δεν πρόκειται να έρθουμε. Εγώ είμαι εξής. Τα είδα χθες τα καμώματα. Ναι. Δεν υπάρχει τώρα. Ο Μάνταλος, εξωτερικό παιδί, καλός, χαρακτήρες κτλ. Πέρασαν τα χρόνια κτλ. Δεν μπορεί. Δύσκολα θα συνέλθει. Όπως και η άμυνα της ΑΕΚ. Δεν λέει.
1: Είναι και ο Βίντα τώρα, ο Βίντα ήταν έξω, δεν έχει πια μεγαλώσει, δεν είναι αυτός που ήταν. Έχει δομικά προβλήματα και η ΑΕΚ. Πώς έχει, άρχισαν οι γκρίνιες, δεν ξέρω γιατί και για ποιο λόγο, εγώ δεν ξέρω.
0: Ακριβώς αυτό, εγώ το έχω πει πριν.
1: Άρχισαν οι γκρίνιες, εγώ διάβαζα εχθές στο διαδίκτυο, γιατί κάθισα μέχρι πολύ αργά και διάβασα. Δεν είναι δυνατόν να απαξιώνουμε έτσι μια ομάδα που μέχρι χτες ζητοκράβγαζε πρωταθλητισμό από μόνη της. Ήταν η καλύτερη ομάδα της περίοδου, πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ποιος τα έλεγε αυτά, δηλαδή, ότι?
1: Άκουσα χολή και αίμα και χολή. Οι αεξίδες, φταίει ο Ριμπάλτα, φταίει εκείνο, η Λιόπουλε, πάρ' το αλλιώς, κάτι τέτοια. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Όταν υπάρχει, οι ομάδες έχουν και τις καλές μέρες και τις κακές. Δεν χάθηκε τίποτα για την ΑΕΚ. Τι έγινε, έχασε έναν αγώνα και...
0: Οι φίλοι της ΑΕΚ, πολλοί από αυτούς θέλουν, είναι αλμερικοί, όπως και εγώ. Εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό να είναι, διότι αγαπήθηκε ο Αλμέιδα, γενικά δεν ξέρω την υπομονή που θα δείξει αυτός ο προπονητής που έχουμε τώρα, διότι τον βλέπω εξίσημο και λίγο αλαζόνα. Λοιπόν, εάν μπορέσει να χειριστεί, εάν έρθουν δύσκολοι με ησυχία, και εμείς οι αγγίδες τα ξέρουμε αυτά, είμαστε από το καλό στο κακό και από το κακό στο καλό.
1: Θα έρθουν λοιπόν και δύσκολες μέρες. Δεν γίνεται.
0: Δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε.
1: Εσείς κάθε μέρα που ξυπνάτε είσαστε σε καλή διάθεση?
0: Όχι, βέβαια.
3: Όχι βέβαια.
1: Μπορεί να είναι και μέρα παραμέρα σε καλή διάθεση, ναι, να είναι. Αλλά το θέμα είναι, δεν είναι να μπορείς να διαχειριστείς την κακή σου μέρα. Αυτό είναι, να μπορείς να διαχειριστείς την κακή μέρα. Ο Νίκολιτς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά την προηγούμενη περίοδο για αυτά που είχε.
3: Εγώ νομίζω ότι είχε και πολύ καλούς παίκτες.
1: Εντάξει, είχε. Και ο Αλμέιδα είχε πολύ καλούς παίκτες. Την πρώτη χρονιά είχε πάρα πολύ καλό ρόστερ.
3: Δεν είχε. Το πρώτο δεν μπορεί να
1: το. Και τη δεύτερη χρονιά απλώς το ρόστερ άλλαξε.
3: Κύριε Δήμο, εκεί έχουν γίνει άλλα πράγματα. Δεν είναι του καιρού τώρα να τα πούμε αυτά. Δεν μπορεί ένα προπονητή στα καλά καθούμενα να παίρνει ένα τάμπι και μετά να γίνεται τέτοιο όταν οι παίκτες του είναι κρεμασμένοι, όταν οι παίκτες βγάζουν τις θέσεις της ομάδας πριν ο προπονητής ακόμα.
1: Κύριε Γιώργο, να διακόψουμε εδώ μονάχα σας παρακαλώ πολύ, γιατί είναι τα διαφημιστικά. Ή περιμένετε ή να κλείσουμε, γιατί θα μας κόψει, είναι αυτόματος.
3: Ένα θα σας πω και δεν περιμένω. Συγχαρητήρια στον κύριο Ιδιόπουλο και στην ομάδα της ΑΕΚ, διότι εχθές δείξαν μια μεγαλοψυχία, κάθισαν στην απονομή, αγκαλιάστηκε χειροκρότησε αν το είδατε, ο Ιδιόπουλος, χειροκρότησε όλη την τελετή, δεν φύγανε, δεν το σκάσανε σαν τα ποντίκια. Και αν το είδατε αυτό, είναι ένα καλό παράδειγμα.
1: Και στον πρόεδρο του ΟΦΗ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και στις δηλώσεις του και στα παιδιά του, με ήθος. Καθαρό ελληνοαμερικάνικο ήθος.
3: Ναι, να λέμε και τα καλά. Εντάξει,
1: ήταν εξαιρετική η συμπεριφορά και των δύο.
3: Μακάρι να το κάνουν και άλλοι φίλοι, και άλλοι πρόεδροι.
1: Λοιπόν, να διακόψουμε κύριε Γιώργο, γιατί με πιέζουν και θα σας κόψω και θα είναι.
3: Όχι, δεν περιμένω.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Επανερχόμενοι λοιπόν, αναμένοντας για λίγο θα περιμένετε, γίνεται από τη τηλεφωνική εταιρεία ένα reset, γιατί κάποιο πρόβλημα από τα πολλά σας τηλέφωνα μπλόκαρε όλο το τηλεφωνικό κέντρο και η εταιρεία η τηλεφωνική με την οποία συνεργαζόμαστε έκανε ένα reset. Θα περιμένετε ένα 2-3 λεπτά και θα επανέλθουμε. Ωστόσο, μην ξεχάσετε σήμερα να παρακολουθήσουμε ζωντανά από τον σταθμό την αναμέτρηση Anderlecht PAOK. Μια αναμέτρηση που ελπίζουμε ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να περάσει για να δώσει και βαθμούς στην Ελλάδα και εν πάση περιπτώσει να αναδειχθεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο και η ομάδα του ΠΑΟΚ. Σε μετάδοση Στέλιου Στεργιάδη, σε συνεργασία με το Λίμπερο 107,4 από τη Θεσσαλονίκη. Έχουν γραμμή. γιατί άκουσα και χτυπάει το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι μια συνεργασία που θα την ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή από 2 μέχρι 3 από το καινούριο πρόγραμμα. Επιμελείται ο διευθυντής του Λίμπερο 107,4, ο Γιώργος Ζαγόρας, για να μαθαίνουμε και τα νέα των ομάδων της συμπρωτεύουσας. Παρότι τα ραδιόφωνα της συμπρωτεύουσας δεν δίνουν χώρο στις ομάδες της Αθήνας, εμείς δίνουμε χώρο παντού. Είμαστε της άποψης ότι πρέπει να ακούγονται όλα. Είμαστε της άποψης ότι κανείς δεν είναι καλύτερος και κανείς δεν είναι χειρότερος από τον άλλον. Όλοι είμαστε Έλληνες, όλοι παλεύουμε για το ίδιο, για το ίδιο που αγαπάμε. Άρα λοιπόν αυτές Νότος και Βοράς, Θεσσαλονίκη και Αθήνα δεν μας αγγίζουν. Είμαστε όλοι το ίδιο, είμαστε όλοι Έλληνες. Έχουμε κάτι, κύριε, πάμε. Σας ακούμε.
9: Ναι.
1: Σας ακούω.
9: Ναι, με ακούτε τώρα.
1: Βέβαια, ναι. Πολύ καλά.
9: Κύριε Δήμο, είμαι ο Μπιλ.
1: Γεια σου, Μπιλ.
9: Χθες σε άκουσα πρώτη φορά.
1: Ναι.
9: Θερμή παράκληση, έτσι, σαν ακροατής πολλά χρόνια, γιατί
1: ναι, ναι.
9: Ήμουνα μια ζωή με το ταξί και, ξέρεις, χιλιάδες ώρες από σταθμούς, αθλητικούς κλπ. Αν είναι δυνατόν, μην κρατάμε τα τηλέφωνα και απευθύνομαι και στο ευγενές ακροατήριο. Να μην κρατάμε τα τηλέφωνα πάρα πολύ, ας πούμε, γιατί τώρα το να μιλάμε ένας 20 λεπτά και άλλος άλλο τόσο.
1: Κοίταξε να δεις, άκου να σου πω κάτι. Αυτό πρέπει εσείς να το σεβαστείτε που παίρνετε τηλέφωνο, διότι εγώ είναι και στη φιλοσοφία μου, είναι και στην ηθική μου να μην κόβω ποτέ κάποιον που θέλει να μιλήσει, εφόσον του έχω δώσει το μικρόφωνο. Αυτός πρέπει να σέβεται, εκείνος πρέπει να σέβεται τον χρόνο και να σέβεται και τους συνακροατές. Από εκεί πέρα, ας προσπαθήσουμε όλοι σιγά σιγά να λέμε ό,τι θέλουμε γρήγορα.
9: Αυτό, θερμή παράκληση, δηλαδή.
1: Γρήγορα.
9: Είσαι ευγενέστατος εσύ και όπως το είπες και τώρα, δεν μπορώ να. Από μόνοι μας, δηλαδή. Όλοι μας, δηλαδή, 10 λεπτά νομίζω ότι είναι υπεραρκετά.
1: Ωραία. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Ας βάλουν τα όρια ο καθένας μόνος του.
9: Δηλαδή, άμα ανοίξουμε θέματα, δηλαδή, μέχρι το. Τώρα εγώ μαζί σου μπορώ να μιλάω.
1: Ο σωστός άνθρωπος που βγαίνει στον αέρα, ο σωστός μάλλον ακροατής που βγαίνει στον αέρα, σέβεται μετά τον εαυτό του, σέβεται και τους υπόλοιπους. Έτσι δείχνουμε το σεβασμό μας.
9: Λοιπόν, σωστό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός είμαι εγώ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
9: Σε πληροφορώ, ξέρεις, η ζωή παίζει παιχνίδια περίεργα, διάφορα. Αλλιώς θα περιμένεις και αλλιώς βγαίνουν.
1: Ναι, ναι.
9: Και όταν είναι θετικά και είναι καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά άμα είναι
1: αρνητικά,
9: δηλαδή, παράδειγμα τώρα κάτι θα αναφερθώ. Κάθομαι να δω τον Παναθηναϊκό προχτές, η ώρα είναι 8 και 4, πάει 8 και 20 και χτυπάει το τηλέφωνο και ένας πολύ αγαπημένος μου, εγώ μένω πλέον στο Κιάτο, έχω κατέβει.
1: Ναι, ναι, ωραίο είναι το Κιάτο.
9: Στο Κιάτο, ας πούμε, έφυγα από Αθήνα. Είμαι εδώ στα μέρη τα δικά μου, τα πατρικά.
1: Ναι, ναι, Βραχάτι, Κιάτο, Λέχιο, τα έχω περπατήσει αυτά.
9: Ναι, ναι. Μαγικό, ωραίο, όλη η περιοχή του Κιάτου, Ξυλόκαστρα, όλα.
1: Κάποτε ψάρευα εκεί στον κόλπο του Λουτρακίου. Έχει πάρα πολύ ωραία λιθρίνια, μπαρμπούνια.
9: Έχει. Ακόμα βαστάνε. Παρότι τα έχουν στεπινάξει τράτες, βαστάνε. Λοιπόν, κάθομαι να δω τον Παναθηναϊκό, χτυπάει το τηλέφωνο. Ο Κωστάκης, ένας παιδικός φίλος, είναι λίγο πιο πάνω από μένα, μου λέει: Μπιλ, δεν νιώθω καλά, ζαλίζομαι. Πονάει στήθος μου, πλάτη μου.
1: Καρδιά.
9: Σε 3 λεπτά του λέω: Είμαι σπίτι σου. Ξέρεις, εκείνη την ώρα βάζεις χι στα ποδόσφαιρα, σε όλα.
1: Το ποδόσφαιρο το ξαναβρεις, το φίλο τον βρίσκεις.
9: Ναι, του λέει: Κάτσε, γιατί σου λέω παιδικός φίλος. Από μικρά. Δηλαδή,
1: μα και φίλος να μην είναι άνθρωπος. Συνάνθρωπος.
9: Λοιπόν, σφαίρα τον πάω στην Κόρυθο, στο νοσοκομείο. Γενικές εξετάσεις, αυτά, έτσι. Αλλιώς φύγαμε κατά τις 2 η ώρα. Ήταν τα αποτελέσματα καλά. Όταν το τέλος είναι καλό, όλα είναι καλά, κατάλαβες.
1: Και πιστεύω ότι ήταν μεγαλύτερη αυτή η χαρά παρά από τη χαρά της νίκης του Παναθηναϊκού.
9: Δεν το συζητάω καθόλου.
1: Είναι μεγαλύτερη χαρά αυτή.
9: Αν εκεί στο θάλαμο αναμονής που περίμενε ο κόσμος.
1: Κλεφτές ματιές,
9: κάτι πιτσιρίκια που το βλέπανε από τα τάμπλετ και από τα αυτά. Είχα ενημέρωση. Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα θέλω να πω για εμάς τους Παναθηναϊκούς. Επειδή ακούω, διαβάζω μέσα στα Facebook και στα αυτά, ξέρεις. Λοιπόν, να ήταν τρόπος δηλαδή ο Παναθηναϊκός από τώρα, δηλαδή από τον Αύγουστο μήνα, να κεντάει, να πετάει, να ζωγραφίζει. Ρε παιδιά, δηλαδή για όνομα της Παναγίας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχουμε πάρει ποδοσφαιριστές καινούργιους. Η ομάδα είναι τελείως καινούρια. Λοιπόν, τώρα μας ενδιαφέρει, όπως έγινε, ας πούμε, δύο φορές με ομάδες μικρού ελληνικού, ας πούμε, και η Παξί και η Τσεσεκά ήταν,
1: ας πούμε, ναι.
9: Λοιπόν, περάσαμε.
1: Η δυναμικότητα του Παναθηναϊκού είναι δύο φορές, να μην πω τρεις φορές πάνω από τις ομάδες αυτές.
9: Λοιπόν, ναι, περάσαμε.
1: Και σαν budget και σαν ιστορία, πολλά πράγματα δεν είναι. Τώρα, ποια ήταν η Παξί, δεν ήταν, είναι μια ομάδα, την σεβόμαστε, την... Εντάξει,
9: τώρα,
1: μέχρι εκεί.
9: Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε τώρα, μεταξύ μας μιλάμε.
1: Και το βουλγάρικο το ποδόσφαιρο έχει πολλά χρόνια, ας πούμε. Δεν είδες τον κόσμο που ακολουθεί. Δηλαδή τώρα να παίζει η ομάδα σε ευρωπαϊκό αγώνα και να έχει. Είχε,
9: άδειο το γήπεδο.
1: Και 50, και 50 οπαδοί της ομάδας.
9: Λοιπόν, παρόλα αυτά, ας πούμε, εντάξει, η ομάδα κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός να μείνει απ' έξω.
1: Ναι, γιατί παίζουν 11 με 11. Αυτό δεν έχει καταλάβει κάποιος. Παίζουν 11 με 11 και όταν γίνει το λάθος,
9: ναι,
1: δεν γυρίζει. Τρέχει και δεν φτάνει.
9: Τρέχει και δεν φτάνει. Λοιπόν, έχουμε παραδείγματα, πολλά παραδείγματα.
1: Ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, έχει ξοδέψει πολύ περισσότερα από αυτά που έπρεπε να ξοδέψει για τη φετινή περίοδο. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί όταν παρασύρεσαι και παρασύρεσαι για να αποδείξεις ότι από τη μια να σε λένε ότι δεν βάζεις λεφτά και μετά να βάζεις πολλά, αν αποτύχεις με τα πολλά μετά δεν έχει γυρισμό, δεν έχεις. Τι άλλο να κάνεις. Λένε όλοι, ο Αλαφούζος έβαλε πολλά λεφτά. Φέτος έβαλε πολλά λεφτά.
9: Αλλά και πόσες ομάδες έχουν βάλει τεράστια, διπλά και πέντε φορές παραπάνω λεφτά από τον Παναθηναϊκό και τεράστια μπάτζετ και έχουν πάθει ζημιές μεγάλες. Δηλαδή δεν υπογράφει συμβόλαιο από τη στιγμή που θα κάνει μεγάλες μεταγραφές.
1: Ναι.
9: Δεν υπογράφει κανένα συμβόλαιο επιτυχίας. Λοιπόν, έχουμε βρει ένα
1: προπονητή. Αν λοιπόν οι Παναθηναϊκοί περιμένουν από το μήνα Αύγουστο, τότε ας τους δώσουμε μια κούπα από τώρα να είναι ευχαριστημένοι και ας αφήσουν την ομάδα να παίξει.
9: Και εμένα δεν μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός ούτε με τους Παξούς ούτε με προχτές, ας πούμε. Κατάλαβες. Αλλά δεν μπορούμε τώρα, κοιτάμε να προκριθούμε, να περάσουμε. Δηλαδή μπάλα ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, εάν θα παίξει στις γιορτές περίπου. Πέρα, προς τα εκεί. Έτσι πιστεύω εγώ, κατάλαβες. Γιατί βλέπω τον Παναθηναϊκό πάρα πολλά χρόνια.
1: Κοίτα, εγώ το 1976, 77 και 78 προπονιόμουν και έπαιζα στον Παναθηναϊκό, κατόπιν έπαιζα στον Απόλλωνα.
9: Ποιος ήταν τότε, Παπαμανουήλ?
1: Παπαμανουήλ, ήταν φαντάσου επί εποχής που ήταν ο Μπακούρος.
9: Καλά, ο Μπαρμπαμίτσος.
1: Φαντάσου.
9: Πριν από πάρα πολλά.
1: Ελευθεράκης.
9: Ναι, ωραίες εποπίες, μεγάλες μορφές, τεράστιες. Κυρμίτσος, πηγαίναμε πιτσιρικάδες, να φανταστείς, για να απλώσουμε ένα νάιλον στη λεωφόρα Αλεξάνδρα.
1: Ο γραμμός ήταν πρώτος ξάδερφος της μητέρας μου, ήταν.
9: Άντε.
1: Και είμαστε φίλοι οικογενειακοί με το γονιό, με το φυλακούρι.
9: Όπω τους ξέρω και προσωπικά.
1: Γονιό, φυλακούρι, με το Μίμη το Δωμάζο. Στο καφενείο, στην πλατεία Βικτωρίας.
9: Βέβαια, εκεί μια ζωή. Εγώ γεννήθηκα στην πλατεία Βικτωρίας. Στη γωνία 3 Σεπτεμβρίου 1995. Ήταν στη γωνία ο Δωμάζος.
1: Ναι,
9: και ακριβώς αριστερά στα 50 μέτρα ήταν η κλινική του Γιαννακάκη.
1: Ναι.
9: Απέναντι από τον ΟΤΕ, το μεγάλο το χτίριο.
1: Ναι.
9: Κατάλαβες. Λοιπόν, Ναι, έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές αυτά, αλλά τα πράγματα. Λοιπόν, θερμή παράκληση. Εγώ
1: πεθύνω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία.
9: Να σταματήσουν αυτή τη χρουσουζιά, γιατί βγαίνει και καντεμιά βγαίνει, κατάλαβες.
1: Κοίτα,
9: είναι
1: πολλά τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια της απαξίωσης.
9: Είναι πολλά τα χρόνια, το ξέρω, γιατί το Παναθηναϊκός ήταν 16 χρόνια, αλλά τώρα μην κάτσουμε να αναλύσουμε.
1: Το Παναθηναϊκό, δυστυχώς, εκτός από τους προέδρους, προπονητές και τα λοιπά που τον απαξίωσαν πάρα πολύ, τον έχουν απαξιώσει και οι φίλαθλοι. Δεν γίνεται να γίνονται συλλαλητήρια. Βαρδινογιάννη φύγε, Βαρδινογιάννη πουλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα γίνονται η αρχή για να μην γίνεται τίποτα καλό.
9: Έχουμε φίλε κακούς οπαδούς. Όχι όλοι.
1: Δεν γίνεται δηλαδή σε έναν άνθρωπο, σε μια οικογένεια σαν του Γιαννακόπουλου, εγώ λέω ότι ο μικρός ο Γιαννακόπουλος είναι ο χειρότερος άνθρωπος. Ωραία, είναι ο χειρότερος. Εάν δεν ήταν ο Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός που θα ήταν?
9: Μικρή ιστορία, φίλε.
1: Και όταν εγώ αντιδρώ με τον, δεν δέχομαι με τον Γιαννακόπουλο, μια και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, δεν δέχομαι με τον Γιαννακόπουλο τη μια μέρα να λέω αυτά που λέω, τα εσχρά για τη θύρα 13 ή για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, και την επόμενη να λέω μαζί, και εδώ είμαστε μαζί και πάμε μαζί. Δεν, δηλαδή, είτε διαλύεις τη θύρα 13 ή υπομένεις αυτά που σου κάνει.
9: Εντάξει, και αυτά τα παιδιά αρρωστάκια είναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν πας του αλουνού το σπίτι. Δεν πας του αλουνού το σπίτι να πετροβολάς.
9: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν πας.
9: Ήμουνα μεγαλύτερος εχθρός.
1: Είναι η μεγαλύτερη.
9: Σε αυτούς που βρίζανε τη Μακαρίτσα, τη Μαριάννα, τη Βαρδινογιάννη.
1: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές, ήμουνα στη διπλανή θέση σχεδόν με τον Γιάννη τον Βαρδινογιάννη τη μέρα που βρίζανε τη μάνα του.
9: Και είπε,
1: εγώ μου βρίζουν τη μάνα μου. Εδώ που δώσαμε την ψυχή μας, το αίμα μας, έχουμε δώσει τα λεφτά μας, εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός και μου βρίζουν αυτή τη μάνα μου, εγώ θα τη διαλύσω. Θα τον διαλύσω τον Παναθηναϊκό. Και είδες τα αποτελέσματα.
9: Ναι, για να τον διαλύσουν είναι πρώτοι, Δημό.
1: Ναι.
9: Για να τον διαλύσουν είναι πρώτοι.
1: Αλλά
9: άσε με να σου πω κάτι τώρα. Δεν αφήσανε ούτε μια καρέκλα, ούτε ένα κομπιούτερ. Πουλήσανε την πιανία στο φινάλε, να σου πω και κάτι άλλο. Η ομάδα τι έφταιγε, ρε. Γιατί τη διώχνεις την ομάδα, γιατί διώχνεις την ομάδα από την πιανία. Επειδή βρίζανε 1.000, 2.000, 15.000, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι 10 εκατομμύρια, ρε. Όλο τον πλανήτη.
1: Το θέμα ότι η πιανία. Η Παιανία ανήκε στο Γιώργο το Βαρδινογιάννη. Δεν ανήκε στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Πρόσεξε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης, ο μεγαλομέτοχος ουσιαστικά, δεν ήταν ο Γιώργος μεγαλομέτοχος στον Παναθηναϊκό, ήταν ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης.
9: Ωραία.
1: Η Παιανία ανήκε στον Γιώργο Βαρδινογιάννη που την έδινε στην ομάδα.
9: Σε ρωτάω τώρα. Του λείπαν 20 εκατομμύρια και πήγε να τη δώσει την ομάδα. Να δώσει την Παιανία στην Εθνική.
1: Σου απαντώ χωρίς να σου απαντώ γι' αυτό, σου απαντώ. Όσο πιο πλούσιος είναι ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερα του λείπουνε.
9: Ναι, καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Όσο πιο φτωχός είναι ένας άνθρωπος, τόσο με λιγότερα μπορεί να περάσει.
9: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι είσαι Παναθηναϊκός, Πανάθα, Βαρδινογιάννηδες, έτσι με τον Παναθηναϊκό, με το έτσι με αλλιώς. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να. Σου λέω και πάλι, ούτε ένα κομπιούτερ δεν στο όνομα του Παναθηναϊκού, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Και
9: ο Γιάννης Αλαφούζος που δεν ασχολιόταν με το ποδόσφαιρο, δεν είναι Ολυμπιακός, προσέξτε, μην ακούω λαλακίες.
1: Όχι, επειδή έχω γνώση με την οικογένεια Αλαφούζου, ο Γιαννάκης ο Αλαφούζος, είναι και μικρότερος από μένα, ήταν Παναθηναϊκός, από αντίδραση Παναθηναϊκός. Η οικογένεια ήταν Ολυμπιακή. Αυτό ήταν στην εφηβεία.
9: Το πατέρα σου,
1: ναι,
9: Ολυμπιακό.
1: Ναι, και ήταν από αντίδραση. Από αντίδραση έγινε Παναθηναϊκός.
9: Το ξέρω.
1: Η οικογένεια ήταν Ολυμπιακή. Πέρα από αυτό. Τώρα όμως δεν έχει σχέση αν είναι Παναθηναϊκός. Τώρα είναι ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι ιδιοκτήτης και να μην είναι. Να μην ήταν. Και να ήταν άλλη ομάδα πριν. Και ο Βαρδινογιάννης μπορεί να ήταν. Αν δεν κόλλαγε η ιστορία με τον Ταϊφά, όταν το παίξανε με τον Ταϊφά, ποιος θα πάρει τον Παναθηναϊκό και ποιος τον Ολυμπιακό, ο Βαρδινογιάννης μπορεί να ήταν πρόεδρος του, του Ολυμπιακού και ο Ταϊφάς του Παναθηναϊκού.
9: Δεν αγαπάνε ρε αυτή τη σομάδα.
1: Μα επιχείρηση είναι, δεν αγαπάνε. Επιχείρηση είναι. Επιχείρηση είναι. Όλοι αυτοί. Αν αγάπαγε την ομάδα ο Κόκαλης, θα έκανε αυτό ποτέ με το προπονητικό κέντρο στο Ρέντι το οικόπεδο? Θα το έκανε?
9: Δεν νομίζω.
1: Άρα τι να μου πεις? Δηλαδή οι Ολυμπιακοί δεν έχουν να πουν κάτι για τον Κόκαλη, που ο Κόκαλης είναι ο αναμορφωτής του Ολυμπιακού. Η εποχή Κόκαλη αναμόρφωσε τον Ολυμπιακό και τον έβαλε ξανά στα μεγάλα σαλόνια.
9: Επανέρχομαι στο Γιάννη τον Αλαφούζο.
1: Ναι.
9: Θέλει τώρα να κάνει το Bao TV, Sport FM TV, με 10 ευρώ λέει, να βάλει λέει συνδρομητικό, δηλαδή για όνομα της Παναγίας. Ρε άσε την ελεύθερη την μετάδοση των αγώνων του Παναθηναϊκού. Πώς το κάνεις τώρα δηλαδή με το Sky ας πούμε?
1: Μα θα πάρει σου λέω, να πάρει 20-30 χιλιάδες συνδρομητές.
9: Ποιος θα πάει να βάλει μωρέ τώρα, δεν είναι θέματα 10 ευρώ.
1: Όχι, να πάρει 30.000 συνδρομητές σου λέω, 30. Λοιπόν, παραπάνω δεν πρόκειται να πάρει, το έκανε και ο ΠΑΟΚ. Να πάρει 30.000 συνδρομητές. Να πάρει συνδρομή να δεις τον Παναθηναϊκό. Να πάρει συνδρομή να δεις τον Ηρακλή.
9: Ρε, άμα είσαι μεγάλος και γιατί αυτός είναι τεράστιο μέγεθος οικονομικό. Έτσι.
1: Δεν έχει ανάγκη ο Αλαφούζος, σε πληροφορώ, δεν έχει ανάγκη.
9: Τι θες τώρα τη συνδρομή 10 ευρώ, δηλαδή, και δεν το λέω για μένα. Εγώ εντάξει και 100 ευρώ να ήταν, μπορεί να τα βάζα.
1: Τα λεφτά αυτά θα μπορούσε και μπορεί να τα πάρει. Θα μπορούσε και μπορεί να τα πάρει από τους χορηγούς.
9: Ο κόσμος, η επαρχία, τα βουνά και τα λαγκάδια, δεν είναι μόνο η Αθήνα, ο Παναθηναϊκός ας πούμε.
1: Εγώ πιστεύω θα το καταλάβει, πιστεύω θα το καταλάβει, γιατί είναι επιχειρηματίας, θα το καταλάβει και θα ενταχθεί αυτή η πλατφόρμα του, αυτό το κανάλι, θα ενταχθεί μέσα στην Νόβα ή στον ΟΤΕ, γιατί κάποια στιγμή η μοίρα αυτών των... για αυτές τις πλατφόρμες είναι να γίνει μια πλατφόρμα. Δεν αντέχει η Ελλάδα τρεις πλατφόρμες, ΟΤΕ, Νόβα και
9: τώρα, σιγά το, μια κουκίδα είμαστε.
1: Δεν αντέχει. Δηλαδή...
9: Κοίταξε, επειδή ήδη έχω εκμεταλλευτεί αυτό που πήγα να ζητήσω και δεν νιώθω καλά, δηλαδή με την έννοια μιλάω πολλή ώρα. Έτσι, έχω πολλά να πω, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, έχουμε χρόνο, εδώ θα είμαστε.
9: Να βγουν παιδιά, να βγει κόσμο.
1: Εδώ θα είμαστε, καλά να είμαστε, εδώ θα είμαστε. Να σε καλά.
9: Σε θέση μάχης.
1: Να σε καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ, ακούω. Τον επόμενο. Σας ακούμε. Μας ακούτε? Όχι, κλείνουμε. Έτσι λοιπόν, έχουμε φτάσει 10 λεπτά πριν από τις 5. Είμαστε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για την Αττική και σε πάρα πολλές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα από συνεργαζόμενους ή δύο σταθμούς, στους 104 στην Κύπρο, στην Αυστραλία, στο Βέλγιο και σε όλο τον πλανήτη μέσω του της ιστοσελίδας μας και του καναλιού στο YouTube. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει από 1η του Σεπτέμβρη και το TV Ελλάδα. Θα παρακολουθείτε εκεί ένα ζωντανό πρόγραμμα κατά κόρον ραδιοφωνική, η τηλεοπτική έκδοση του ραδιοφώνου, αλλά και εκπομπές στοιχήματος, εκπομπές ανάλυσης και πάρα πολλά που έρχονται στο επόμενο διάστημα. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου, το όνομά σου. Κλείσε λίγο το ραδιόφωνο.
11: Ναι.
1: Χαμηλώσε το ραδιόφωνο γιατί κάνει δεύτερο ήχο. Σε ακούμε.
11: Ναι. Θέλω να μιλήσω λίγο.
1: Ναι.
11: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Σου υπενθυμίζω μονάχα ότι μέχρι έχεις 5 λεπτά μέχρι, γιατί
11: είναι... τα 5 λεπτά.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ δεν...
11: Εγώ τι βλέπω.
1: Ναι, ναι.
11: Προχθές μίλησε κάποιος κύριος και είπε δεν χρειάζεται να φωνάζουμε το ένα το άλλο. Και βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια mm-hmm. ότι το αγωνιστικό προφίλ, φιλοσοφία της ομάδος είναι παθητική. Τι εννοώ? Για να βάλεις γκολ πρέπει να παίξεις επιθετικά. Για να παίξεις επιθετικά, παραδείγματος χάρη, σε μεγάλο ποσοστό κερδίζεις την μπάλα στο κέντρο και φεύγεις γρήγορα μπροστά. Κανείς δεν φεύγει γρήγορα μπροστά. Η ομάδα αλλάζει πασίτσες αργά-αργά. Επιστρέφουν και οι 11 πίσω της αντιπάλου ομάδος και αρχίζει να χτίζει την επίθεση ήρεμα και ωραία. Λες και είναι η Μπαρτσελόνα, έχει παιχταράδες. Ομοίως, σε αντίστροφη κατάσταση, όταν χαθεί η μπάλα στο κέντρο, δεν επιστρέφουν οι παίκτες πίσω γρήγορα. Αυτό το βλέπουμε λοιπόν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό βλέπουμε τώρα και στους επίσημους αγώνες. Και βλέπω εγώ προσωπικά ότι δεν υπάρχει εξέλιξη καμία στο Παναθηναϊκό.
1: Τι φταίει, τι έχεις εσύ διαπιστώσει?
11: Το γρήγορο αυτό.
1: Εσύ τι έχεις διαπιστώσει για να γίνεται αυτό, ότι τι φταίει?
11: Τελειώνω μισό λεπτό και θα απαντήσετε το ολοκληρωτικά.
1: Ναι. Όχι, δεν απαντώ, ρωτώ.
11: Το βλέπω τόσο στον Ολυμπιακό, όσο και στην ΑΕΚ χθες, όσο και στον ΠΑΟΚ, όσο και στον Όφη χθες. Η μόνη ομάδα η οποία δεν παίζει γρήγορα στην επίθεση, επιστροφή στην άμυνα γρήγορα και επί χρόνια ολόκληρα, να μην πω και 20 ετία και παραπάνω, είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό βλέπω δεν βελτιώνεται, κύριε, αυτό είναι το πρόβλημα. Και δικαίως ο κόσμος του Παναθηναϊκού το βλέπει και δεν είναι ευχαριστημένος. Και προβλέπω ότι δεν θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ο προπονητής που θα έρθει, ο οποίος έχει πάρει εντολή από τον πρόεδρο, φαντάζομαι του έχει πει να παίξει ποδόσφαιρο γρήγορο, επιθετικό, γιατί θα πάρει το πρωτάθλημα ή θα διακριθείς στην Ευρώπη ή οπουδήποτε κτλ. Με παθητικό ποδόσφαιρο δεν πάει πουθενά, σας ακούω.
1: Ακούστε κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό γίνεται με όλους τους προπονητές που μέχρι τώρα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
11: Ναι, ακριβώς, με όλους γίνεται.
1: Και με τον...
11: Τυχαίο δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, έχουν πάρει εντολή να παίζει παθητικά?
1: Ναι, όχι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που, ξέρετε, που γίνεται συνήθεια. Όταν γίνει συνήθεια.
11: Σωστά. Έχει γίνει συνήθεια.
1: Όταν
11: καλά το λέμε.
1: Όταν γίνει συνήθεια.
11: Ναι, να έρθει ένας προπονητής και να αλλάξει τη συνήθεια. Πώς ήρθε παλιά ο Πούσκας, αυτή την εποχή.
1: Ειδικά
11: ο Κουμόχ, δεν ξέρω πόσο παλιό.
1: Άρα πρέπει
11: ήρθε.
1: Να πάει. Πολύ παλιό.
11: Λοιπόν,
1: πρέπει...
11: ο Κουμόχ είναι η ιδανική περίπτωση. Ήρθε και είπε. Αίμα εμείς. Αίμα αυτή, αίμα και εμείς. Άμμος αυτή, άμμος και εμείς. Και άλλαξε τα πράγματα και έπαιζε η ομάδα πολύ δυνατά και πήρε τα πρωταθλήματα και τα τάπη κτλ.
1: Αυτό όμως είναι υποχρέωση της διοίκησης.
11: Μάλιστα.
1: Και του τεχνικού διευθυντή και εν πάση περιπτώσει του όλου του staff.
11: Ωραία.
1: Να βρουν τον ανάλογο προπονητή που παίζει αυτό που θέλει.
11: Σωστό,
1: που λες εσύ.
11: Σωστό.
1: Να βρουν, να βρεις τον ανάλογο.
11: Ακριβώς όπως τα σκέπτεσαι εσύ.
1: Δεν μπορεί εγώ να θέλω να κάνω επιθετική ομάδα με προπονητή που έχει στη φιλοσοφία του πάμε τσούκου τσούκου για το 1-0.
11: Α, τσούκου τσούκου, τελειώσαμε. Τελείωσε. Αυτό είναι περασμένη 30 ετία.
1: Αν παρακολούθησε τον αγώνα τη Ναϊμέγγεν με τον Ολυμπιακό.
11: Μάλιστα.
1: Η Ναϊμέγγεν έπαιζε αυτό που λες εσύ, το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
11: Ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός παίζει το
1: σύγχρονο. Την ώρα που αμυνότανε το 6 και το 8, ήταν στο κέντρο. Και την ώρα που η ομάδα επιτίθετο, το 6 και το 8 τη ομάδο, οι δύο, γινόταν δεύτερη επιθετική.
11: Εσείς τι βλέπετε? Εγώ δεν βλέπω τίποτα φέτος. Άμα συνεχιστεί έτσι, που νομίζω ότι θα συνεχιστεί έτσι, πρέπει αυτό να αλλάξει.
1: Εμένα μου κάνει...
11: Αν αλλάξει, θα πάμε καλά.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτή τη στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε και έδεσε βάση σε κάποια Ελληνόπουλα. Ένα από τα Ελληνόπουλα, βέβαια, χτύπησε ο Παντελίδης. Το άλλο, ο Τετέι, νομίζω, η γνώμη μου είναι ότι θα περιθωριοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Διότι όταν έχεις 4 και. Τους άλλους δύο, έχεις τρεις.
11: Ο Ντέσσερς είναι ακόμα ανέτοιμος, εγώ τον είδα.
1: Έχεις Ντέσσερς, Λιβάη και Ράστον.
11: Ο Λιβάη θα παίξει εξτρέμ, φαντάζομαι.
1: Δεν νομίζω.
11: Εντάξει.
1: Δεν νομίζω. Έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός από striker.
11: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε.
1: Ναι, ναι.
11: Πρόκειται να αλλάξει αυτό που είπα στον Παναθηναϊκό? Αλλιώς δεν πάει για.
1: Όταν θα αλλάξει η διοίκηση, θα αλλάξουν όλα.
11: Α, τότε εντάξει. Τώρα ναι, ακριβώς. Εκεί ήταν η σκέψη μου και εμένα. Άρα συμφωνούμε.
1: Και δεν εννοώ διοίκηση σαν άτομο. Η σκέψη της διοίκησης και αλλάξει μυαλά η διοίκηση και
11: Μάλιστα.
1: σχεδιάσει.
11: Δηλαδή, δεν θέλει η διοίκηση
1: και σχεδιάσει,
11: να πάρει το πρωτάθλημα και ή σχεδιάσει. Να προχωρήσει.
1: Η διοίκηση έχει εγκλωβιστεί αυτή σε έναν αγώνα να αποδείξει ότι μπορεί να πάρει ένα πρωτάθλημα, μια κούπα επιτέλους για να ξεπεράσει τα 15, 16, 17 χρόνια που είναι εκτός. Και σε αυτόν τον εγκλωβισμό.
12: Μια άλλη ερώτηση να σας κάνω. Εσείς τι βλέπετε?
1: Έχουμε
12: ο προπονητής θα αλλάξει τη φιλοσοφία του, θα παίξει επιθετικά?
1: Όχι.
12: Α, τελειώσαμε τότε. Όχι. Συμφωνούμε, κύριε.
1: Λοιπόν, έχουμε ελάχιστο χρόνο γιατί πάμε σε διαφημιστικά και έχουμε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ που επικοινωνήσατε.
12: Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας.

0: Ο φίλος που είναι και περιμένει, ας περιμένει στο τηλέφωνο. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Μαρσελίνο είναι ο πρώτος υποψήφιος για την αντικατάσταση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα. Πλήγμα στους Ερυθρόλευκους με τον Ζώτα Σίλβα, που θα μείνει εκτός προπονήσεων για μία εβδομάδα και χάνει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος λόγω της θλάσσης που υπέστη στην αναμέτρηση με την Αιμέγγεν. Ώρα Ευρώπης για τον ΠΑΟΚ. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο πλευρό τους, οι Θεσσαλονίκοι αντιμετωπίζουν στο Λότο Πάρκ την Άντερλεχτ στη ρεβάνση του 1-0 της Τούμπας για τον τρίτο προχρηματικό γύρο του Europa League. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική γάλψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, τηλεοπτικά από το Open. Ενίσχυση στη θέση 4 για τον Ολυμπιακό, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμπαγέ Ντιαγέ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Βιλερμπάν. Ο Σενεγαλέζος φόρουαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ολοκληρώνεται μέσα στη μέρα ο δανεισμός του Σουηδού επιθετικού της ΑΕΚ Νίκλας Ελίασον στην βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ. Την περίπτωση του 27χρονου χαφτης Μόντσα, Ανδρέα Κολπάνη, εξετάζουν στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με το τούτο Mercato Web. Το Ρίνο Τζένοα και ο Σασουόλο ενδιαφέρονται για τον δεξιό μπακ του Τριφυλιού, Ντάβιτε Καλάμπρια, όπως αναφέρει ο Ματέο Μορέτο. Ημέρα τελικών με ελληνικό χρώμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον τελικό του επικοντός στις 10 παρα 10. Ενώ στις 11 παρα 4 ο Δημήτρης Παυλίδης θα δώσει το παρόν στον τελικό της δισκοβολίας. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στα 1500 μέτρα ελεύθερο προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη, τερματίζοντας την προκριματική της κούρσα στα 16 και 13,81. Συνεχίζεται η ενίσχυση του Ηρακλή, καθώς ο Γυρός απέκτησε τον 28χρονο Πορτογάλο επιθετικό Πέδρο Μάρκεζ. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση των ακραίων αμυντικών Εμμάνουελ Σάκιτς και Αλεξάνδρο Πάρα. Στο NCAA και το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας θα συνεχίσει την καριέρα του ο 19χρονος Έλληνας γκάρντ Βασίλης Πουρλίδας. Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβη στη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Οράνιε. Η Manchester City ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 24χρονου Βέλγου Εξτρέμ Τζέρεμι Ντοκού μέχρι το 2031. Στην Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί το Super Cup Ισπανίας με τη συμμετοχή της πρωταθλήτριας Μπαρτσελώνα, της Κυπελούχου Σοσιεδάδ, της Ρεάλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Επανερχόμαστε μετά από το σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε γραμμή στον αέρα. Παρακαλώ, ακούω.
1: Σας ακούω. Καλησπέρα κύριε Τσαμπαλιάρη.
0: Σας ακούω, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Λοιπόν, περί των προπονητών που άκουσα του Μαρθελίνου, υπάρχει άλλο ένα υποψήφιο σύμφωνα με την Μάρκα εκεί, ο Σαράμπια. Ναι. 45 χρόνων, ο οποίος μάλλον κύριε Τσαπαλιάρη πρέπει να είναι Βάσκος.
0: Δεν νομίζω ότι θα πάει σε η επόμενη λύση να πάει σε, πάλι σε Βάσκο.
1: Αυτός μάλλον είναι Βάσκος, αλλά λένε ότι παίζει, είναι άλλα Βαλβέρδε, παίζει πρασάρι ψηλά και παίζει με την μπάλα κάτω.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα πάει στον Περέιρα.
1: Στον?
0: Θα πάει στον Περέιρα.
1: Στον Περέιρα, αυτός τον είχε στην...
0: Τον είχε στην τέτοια, ήταν στον Ολυμπιακό, τον είχε στην... Ο χωρισμός ήταν πάρα πολύ καλός όταν έφυγε από την Νότιχα.
1: Τον πήρε στην... κατάλαβα, γιατί πήρε άλλο προπονητή στην Νότιχα.
0: Ναι, πήρε άλλο προπονητή.
1: Αλλά λέει υπεύθυνος, αυτός ο δημοσιογράφος ο Ισπανός είναι ιδιαίτερα σοβαρός. Και έδωσε δύο ονόματα, έναν αυτόν και έναν τον... όπως είπα, το Σαράμπια, όπως είναι 45 χρονών, μάλλον είναι Βάσκος από ό,τι καταλαβαίνω από το όνομα, και παίζει με την μπάλα κάτω και πρασάρει ψηλά. Ένα αυτό. Το άλλο που είπαμε για την Περιλεύσκη και Τσεσεκά. Ναι. Η Λεύσκη είναι η δημοφιλής ομάδα της Σοφίας, γιατί είναι ομάδα των λαϊκών στρωμάτων. Ναι. Το γνωρίζεις αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Η Τσεσεκά έγινε μισητή για ποιο λόγο? Γιατί ήταν η ομάδα του στρατού, η ομάδα του κόμματος.
0: Μα γι' αυτό και διαλύθηκε ξανά. Αυτή είναι καινούργια
1: όταν
0: ομάδα. Αυτή είναι καινούργια ομάδα τώρα.
1: Όταν
0: δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη.
1: Ναι, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική ομάδα, έμεινε χωρίς ενίσχυση αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα υπήρχε

0: ίντερνετ Ελλάδα Sport και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να μιλήσω, να πω δύο λόγια για το χθεσινό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια στον Όφη. Αυτά που θα πω μπορεί να μην αρέσουν σε μερικούς, αλλά θα τα πω έτσι πως τα βλέπω εγώ. Συγχαρητήρια στον Όφη που πήρε δίκαια αυτό το τίτλο, γιατί και αυτός τίτλος είναι, που κέρδισε και τον ΠΑΟΚ, την ομάδα μου, και την ΑΕΚ, και απέδειξε ότι δεν υπάρχουν φαβοροί.
1: Βέβαια, όταν παίζουν 11 με 11 δεν υπάρχουν φαβοροί. Ναι. Τι φαβοροί να υπάρχουν,
0: και,
1: 11 παίζουν.
0: Ναι. Και συγχαρητήρια και στον πρόεδρο του Όφη που προσπαθεί άνθρωπος να μεγαλώσει την κριτική ομάδα που είναι μοναδική αυτή τη στιγμή από τις μεγάλες. Και πιστεύω πάει πάρα πολύ καλά.
1: Έχει αμερικάνικη φιλοσοφία. Και όσο έχει αμερικάνικη φιλοσοφία, ο Όφη δεν έχει τίποτα να φοβάται. Έχει αμερικάνικη φιλοσοφία.
0: Να πω σήμερα για την ομάδα μου τον ΠΑΟΚ, μακάρι να προκριθεί. Και την άλλη εβδομάδα νομίζω παίζει η ΑΕΚ Όφη Ευρώπη, να προκριθούν και αυτοί. Και όσο για τον Ολυμπιακό, είναι τεράστιο σύλλογος και πολύ σύντομα θα βρει το δρόμο του. Δεν, και να πω και ένα τελευταίο, κύριε Δήμο, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να σέβομαι, και αυτό θα το καταλάβετε και μόνοι σας, μόνος σας, από τους ακροατές που θα ακούτε κάθε μέρα. Και είναι πολύ καλά τα όρια που έχετε βάλει και μόνο έτσι ο σταθμός θα πάει πάρα πολύ μπροστά. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου.
1: Επιδίωξή μας δεν είναι να πάει μόνο ο σταθμός μπροστά. Επιδίωξή μας είναι επιτέλους να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία. Δεν ήρθαμε,
0: σωστά,
1: εδώ πέρα, δεν ήρθαμε εδώ πέρα να, ο ένας να δούμε τον άλλον.
0: Πρέπει ήρθαμε, να κάνουμε μια πολύ καλή παρέα.
1: Ο ένας να συζητάει με τον άλλον, ο ένας να παίρνει από τον άλλον και ο ένας να βοηθάει τον άλλον.
0: Ναι.
1: Επίσης πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια, τα δίνω εγώ συγχαρητήρια, και στον Νίκο τον Κατσάτσο, χτες για την πρώτη του μεγάλη μετάδοση του αγώνα.
0: Ναι,
1: με
0: ναι.
1: την καινούργια τεχνολογία που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Νίκος ο Κατσάτσος ήταν εξαιρετικός εχθές στη μετάδοσή του. Θα έχουμε μεταδόσεις από νέα παιδιά, από νέες φωνές. Εσείς πρέπει να τα στηρίξετε, εσείς πρέπει να τα αγαπήσετε, εσείς πρέπει να τους δώσετε τα κουράγια. Εμείς τους δίνουμε το βήμα, τώρα εσείς πρέπει να τους βοηθήσετε. Ήταν εξαιρετική και να μην χάνετε τις μεταδόσεις των αγώνων, γιατί έχουμε καινούρια τεχνολογία, καινούρια ψηφιακή τεχνολογία που κάνουμε τις μεταδόσεις και είναι εξαιρετικές.
0: Ναι, έβλεπα χθες το τελικό και
1: ναι, εντάξει,
0: δεν ξέρω, είχα απλώς, κάτι δηλείτε, έχω ακούσει τον κύριο Θέμη και ήταν πάρα πολύ καλός και το έχω πει. Μίλαγε στα 30 χρονών, λες και 10 χρόνια.
1: Θέμης Παλιούρας, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου, Πάνος Βολάνιος. Θα είναι τα καινούρια παιδιά που θα μεταδίδουν τους αγώνες. Στέλιος Τεργιάδης από Θεσσαλονίκη. Μου διαφεύγουν τώρα τα άλλα δύο παιδιά που είναι για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Έχουμε νέα παιδιά. Νέα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλουμε νέους με λάθη και όχι γέρους με πάθη.
0: Ναι, κύριε Δήμο, εγώ αυτό που λέω δεν τα λέω για κομπλιμέντα. Το Ιντερνετ Σπορ έχει καλά παιδιά και γι' αυτό και εγώ έμεινα σε αυτό το σταθμό και παίρνω τώρα κανένα τρίμηνο
1: να
0: στείλω και χαιρετίσματα στην αρχόντισσα, την Αποστολία που είναι και πατριώτησά μου Πόντια, και να είναι πάντα καλά
1: και
0: καλή επιτυχία να έχουν όλες οι ελληνικές ομάδες, και τα συγχαρητήρια μου σε όλους τους τα παιδιά που παίρνουν εδώ τηλέφωνα και στα μηνύματα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούω.
2: Από μετέωρα ακούγομαι τώρα.
1: Σας ακούω, ναι, σας ακούω.
2: Να είστε καλά, να είστε
1: είχατε
2: καλά.
1: Ξαναπάρει, είχατε ξαναπάρει.
2: Ναι, είχα ξαναπάρει.
1: Ναι, είχε μπλοκάρει από τα πολλά τηλεφωνήματα.
2: Ναι, κύριε. Δεν υπάρχει, γιατί εγώ είμαι του γρήγορα. Δύο αυτό. Καλή επιτυχία στην Παουκάρα απόψε. Εγώ είμαι λίγο στεναχωρημένος, αλλά το ποδόσφαιρο δεν τα αγαπάω. Μετά την οικογένεια, μετά τα προβλήματα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Και το ποδόσφαιρο για μένα είναι 2 ώρες, καταλάβατε τώρα. Αγαπώ γενικά. Λοιπόν, είμαι από το χωριό του Κωστάκη του Φορτούνη.

0: Μάλιστα.
1: Εντάξει μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά και χάρηκα.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ με τους παλιούς, με τον Βασίλη, τον πρόεδρο, ήμουνα και εγώ 8 χρόνια, τέλος πάντων. Σας ακούω πάντα, να είστε καλά,
0: να είστε
1: και
0: καλά.
1: Για τα νέα τα παιδιά που δίνουν.
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε και μας στηρίζετε.
1: Καλό απόγευμα, σας ακούω πάντα παιδιά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια, γεια.
2: Πάμε παρακάτω, έχουμε άλλη. Έχουμε 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, onerpapaki943.gr για email και 6939-943-943 να μας στείλετε μηνύματα στο Viber. Διαβάζω μερικά μηνύματα. Καλησπέρα, τι θα γίνει με αυτή τη διαιτησία να κρατάει τον αγώνα έως το 130, μήπως καταφέρει η ΑΕΚ ΠΑΟΚ να κερδίσει, να ισοφαρίσει, λέει ο φίλος μας ο Πάνος. Υπάρχει και η δικαίωση στα πέναλτι. Τι να έκανε ο κύριος Ηλιόπλος, χειροκρότημα, αφού και έτσι δεν κατάφερε να κερδίσει. Ο Αποστόλης εχθές ξεκίνησα να γράφω ένα μήνυμα, λέει, στις 5 και 25 τη γνώμη μου για τον Ολυμπιακό, για το Μεντιλίπαρ. Τελικά, επειδή πήγα αργά και έστειλα 5 και 40. Από την ώρα που ξεκίνησα να γράφω, μίλαγες με κάποιον ότι ασχολούνται μαζί του, ότι το ίδιο γινόταν στην Έρα Σπορ και κόψανε τα τηλέφωνα και άλλο. Εσύ τα δικά σου, αυτό τα δικά του. Μετά από αυτό, τουλάχιστον μισή ώρα, σας είπε ότι αν ξαναναφέρουν το όνομά του, θα είναι υπεύθυνος ο σταθμός. Είχα στείλει και δεύτερο μήνυμα και είπα επιτέλους στις 6 σταματάμε να ακούμε εδώ στο Αίγιο. Και άκουσα ότι τελείωσε η εκπομπή. Αν δεν διαβάζετε μηνύματα, εσείς μην κάθομαι και γράφω. Αποστόλη, εμείς, εγώ προσωπικά, δεν είναι η δουλειά μου αυτή να κάτσω πίσω από το μικρόφωνο. Αντικαθιστώ το Θέμη τον Παλιούρα, γιατί είναι σε διακοπές ο άνθρωπος να φορτώσει τις μπαταρίες του. Νομίζω ότι όλα τα μηνύματα διαβάζονται. Και τώρα το αν ο κύριος αυτός παραπονέθηκε και αν είπε για το σταθμό, εντάξει, αυτό εμείς θα το κρίνουμε και εμείς θα δώσουμε τις εξηγήσεις αυτές όπως τις δώσαμε. Μου γράφει ο φίλος ο Γιάννης, κύριε Δήμο, η Κοσμοτέ έχει αποσύρει από την πλατφόρμα και από την οθόνη το κανάλι του Παναθηναϊκού και αν γίνει αυτό δεν θα το βλέπουν πολλοί Παναθηναϊκοί. Ναι, δεν είναι, όχι ο Sky νομίζω, όχι, δεν είναι στην πλατφόρμα της Nova, ναι, έχεις δίκιο. Ο Βασίλης λέει, παιδιά, δεν είναι πιο TV, είναι Sport FM, θα έχει το Παναθηναϊκό, Ηρακλή, Κύπελλο Ελλάδος, Α1 μπάσκετ και αυτό ήρθε να μείνει, οπότε κάποια στιγμή θα κλείσει. Έχουν φύγει πολλοί δημοσιογράφοι από τον ΟΤΕ και πάνε στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Εντάξει, και σε άλλα ραδιόφωνα που ξεκίνησαν πήγαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά στο τέλος έκλεισαν. Δεν πάνε να πει ότι επειδή πάνε σοριδών. Οι δημοσιογράφοι, ξέρετε, όταν μυριστούν καλύτερο μισθό, θα τρέξουν αμέσως. Έχουμε τηλέφωνο. Πάμε.
3: Ναι, Δήμο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου.
3: Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Από το ζεστό Λονδίνο. 39, 3 και 4 το μεσημέρι. Πολύ ζεστό.
0: Είναι σαν να έχει εδώ 40.
3: 45, σαν να έχει Αθηνά.
0: Έχει και υγρασία, έτσι.
3: Είναι πολύ χαμηλά ο ήλιος εδώ. Δεν το θυμάστε,
0: ναι, τα δύο, ναι, που ναι, κάπου. Αλλά έχει και υγρασία, έχει και πολύ υγρασία.
3: Έχει και υγρασία. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς 51 μέρες δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είμαι 28 χρόνια στην Αγγλία, δεν έχω ξαναδεί 51 μέρες χωρίς να βρέξει μια μέρα. 51 μέρες σερί, έτσι. Μιλάμε ότι ξεραθήκαν τα σπαρτά, γίνανε στάχια. Τα γρασία γίνανε στάχια.
0: Εγώ, ξέρεις, δεν είμαι καθόλου φαν της, γενικώς της Μεγάλης Βρετανίας Αγγλίας, καθόλου φαν. Και ναι, όσες φορές επιχείρησα να πάω, γύρισα άρρωστος.
3: Ναι.
0: Δεν
3: αντέχω. Πάμε όμως να σας πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι προηγουμένως, επειδή και χτες ακουστήκαν κάποια πράγματα για κάποιος βγήκε και τον άφησε και έβριζε. Επειδή τα στοιχεία μπορώ να στα παραθέσω όλα ένα-ένα. Η καλύτερη συζήτηση μπορείς να κάνεις για να μάθεις κιόλας και κάποια πράγματα, μπορεί να μιλήσεις με τον κύριο Χατζηνικολάου τον ίδιο, ο οποίος θα σου απαντήσει αυτά που πρέπει. Και θα καταλάβεις και θα αντιληφθείς γιατί μιλάμε. Όταν βγήκε κάποιος στο ραδιόφωνο χθες και άρχισε και αποκαλούσε κάποιους ξεφτύλες, μπαζουαζούκους, τρολ, Πώς τον άφησες, παιδί μου?
0: Ακούστε κάτι. Επειδή συζήτησα και πριν από την εκπομπή με τον συγκεκριμένο κύριο, εγώ δεν θα μάθω ηθική ή δεν θα καθοδηγήσω κάποιον πώς θα μιλάει. Όταν δεν αναφέρεται επώνυμα, αυτό είπα και στον ίδιο.
3: Επώνυμα, αυτό κάποιος... είναι το έξυπνο. Δεν αναφέρεται επώνυμα, αλλά πρόσεξε Δήμο, δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο. Δεν θέλω
0: θα το κάνει μία φορά. Ακούστε κάτι. Θα το κάνει μία φορά. Ξέρετε κάτι. Θα το κάνει μία φορά. Την επόμενη που θα το κάνει. Και αυτό λέω και σε εκείνον, λέω και σε όλους. Η ανοχή είναι μία φορά. Εγώ στη ζωή μου δίνω μία ευκαιρία.
3: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Είπες προηγουμένως, άκουσε με, που σ' αφορά για το σταθμό σου. Έτσι, για να στηρίξεις τα νέα παιδιά. Και μέσα σε όλα τα παιδιά τα οποία τα άκουσα και μεγαλωμένος, είπες και ένα όνομα που μπορεί να μην γνωρίζεις, γιατί αν αντιλήφθηκα καλά, ο σκοπός σου, που το είπες στην αρχή κάποια στιγμή και χτες που σε άκουσα, είναι ότι εσύ θέλεις να φτιάξεις ένα σταθμό ο οποίος να σταματήσει τοξικότητα. Σωστά ή όχι?
0: Ναι, βέβαια, ναι.
3: Μπράβο. Και η βασική σου λογική, παρόλο που δεν ακούγεται μισή κουβέντα αναμετάδοση για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ στη Βόρεια Ελλάδα, στο Λίμπερο συγκεκριμένα, που συνεργάζεστε, παρόλα αυτά εσύ τους δίνεις το βήμα να κάνουν την αναμετάδοση. Σωστά ή όχι?
0: Βέβαια, ασφαλώς.
3: Μπράβο. Έχεις ακούσει ποτέ τον κύριο Στεργιάδη? Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να. Επειδή μπορεί να μην. Γιατί και εγώ είμαι απασχολημένος με τις δικές μου και εσύ με τις δικές σου και δεν είναι δυνατόν να ακούσεις τα πάντα. Εγώ βέβαια έχω και κάποια στιγμές που ξέρω ότι θα ακούσω. Μπαίνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Έχεις ακούσει ποτέ τον κύριο Στεργιάδη να μιλάει για τις ομάδες της Αθήνας, πώς αποκαλεί τις ομάδες της Αθήνας? Τον έχεις ακούσει ποτέ?
0: Ακούσε. Στο δικό μας ραδιόφωνο δεν τον έχω.
3: Στο δικό σας όχι, αλλά πρόσεξε, η τοξικότητα τι έχει? Έχει ωριά. Δηλαδή από το Θερμαϊκό και πάνω αλλάζει και από το Θερμαϊκό και κάτω δεν αλλάζει.
0: Ο καθένας διαλέγει τι θα πει και πού θα το πει. Για να μην μπορεί να το πει εδώ, κάτι σημαίνει αυτό.
3: Δεκτό. Και το έχω πει ότι, και μάλιστα το είχα πει τότε που έκανες αναμετώσεις προ ένα χρόνο, έβγαινε ο σταθμός σας, δεν θυμάμαι ήταν ο Θέμης, και του έλεγα, άλλα λέει στη Θεσσαλονίκη το πρωί στις 11 και άλλα λέει στις 4 σε εσάς. Το θέμα όμως δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι ότι δίνεις βήμα στο Βολάνιο, τον οποίο εκτιμώ, στο Νίκο τον Κατσάτσο, τον οποίο εκτιμώ, και σε άλλα νέα παιδιά που μπορεί να βάλεις στο σταθμό σου. Δίνοντας βήμα όμως σε κάποιον ο οποίος είναι Φαρισαίος, και όχι μόνο είναι Φαρισαίος, δημιουργεί τοξικότητα τέτοια που αυτός ο άλλος δεν μπορεί, για μένα, κατά προσωπική μου, να παρευρίσκεται στο σταθμό που θες να δημιουργήσεις.
0: Ναι.
3: Αντιλαμβάνεσαι, πιστεύω ότι λέω.
0: Ναι.
3: Γιατί σήμερα με το ίντερνετ, ένα παιδί νέο μπορεί πολύ άνετα να ακούσει το τι λέει ο συγκεκριμένος κύριος στις 11 το πρωί, το τι λέει στις 2 το μεσημέρι και τι λέει στις 7 το απόγευμα.
0: Ναι, αλλά δεν σου, σου κάνει εντύπωση. Εσένα δεν σου κάνει εντύπωση ότι εδώ δεν μπορεί να πει κανείς η δικαίωμά του να τα λέει? Δηλαδή, δεν θα μπορέσω εγώ να.
3: Μα δεν μιλάει, ρε φίλε, στο σπίτι του.
0: Να του κάνω.
3: Μιλάει δημόσιο, σε δημόσιο βήμα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, έχεις ένα όραμα που εμένα μου αρέσει το όραμά σου.
0: Ναι.
3: Έχεις ένα όραμα που λες ότι εγώ θέλω να σταματήσει η τοξικότητα, να μην υπάρχει η τοξικότητα. Βγήκε προηγουμένως ο Bill by Taxi, ο οποίος ενώ βγήκε να σου κάνει παράπονα για κάποιος που μιλάει 15 λεπτά ή 20 λεπτά, αυτός μιλάει για 20 λεπτά.
0: Ναι, και το παραδέχτηκε και ο ίδιος το παραδέχτηκε.
3: Ναι, δηλαδή βγήκε κάποιος να πει κάτι το οποίο το κάνει ο ίδιος.
0: Δεν ισιώνει.
3: Αλλά κάνει τον πονηρό για τους υπόλοιπους.
0: Δεν ισιώνει.
3: Ας σταματήσουμε λοιπόν, να κάνουμε τους πονηρούς για τους υπόλοιπους και ας κοιτάξουμε να φτιάξουμε τον εαυτό μας πρώτα εμείς. Στην Ελλάδα δεν πάει κάτι καλά. Είναι γιατί όλα πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι, η διαιτησία, ο καιρός, η κυβέρνηση, ο αέρας, γιατί τον είχε μαέστρο Τραμουντάνα, ποτέ εμείς. Ας κοιτάξουμε λοιπόν να πάμε τις ευθύνες εμείς. Πάντως θα ήθελα να το προσέξω αυτό που σου λέω, διότι έχω ακούσει πως μιλάς, έχω αντιληφθεί το τι θέλεις με αυτή τη λίγη μικρή επιχειρηματικότητα που με διακατέχει. Σου λέω λοιπόν ότι δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να κρατήσεις την τοξικότητα χαμηλή όταν θα υπάρχει άνθρωπος στο σταθμό σου, ο οποίος σε άλλο σταθμό θα είναι άκρα τοξικός και την ίδια στιγμή θα βγαίνει άκρα μη τοξικός στο δικό σταθμό.
0: Ναι, άκουσα.
3: Δεν νομίζω ότι
0: είναι το ίδιο, είναι το ίδιο. Κοίταξε να δεις. Αν ρωτήσεις, θα σου πω τώρα κάτι άλλο. Αυτά που λες τα ακούω και τα αποδέχομαι. Θα σου πω κάτι άλλο. Σου κάνω μια υπόθεση.
3: Ναι.
2: Ο Λουτσέσκου θα τον ήθελες προπονητή στον Ολυμπιακό?
3: Όχι.
2: Λοιπόν, 80% όμως του κόσμου του Ολυμπιακού, αν του έλεγες τώρα, τώρα
3: ο
2: θα έρθει ο Λουτσέσκου,
3: τον ήθελα,
2: ο οποίος ήταν πιο τοξικός. Ο πιο τοξικός προπονητής για τις ομάδες της Αθήνας.
3: Ο λόγος που δεν θα τον ήθελα να ήταν ο Κλανιτάκης, να μου φαίνε 38 Champions League, 55 Europa και 150 ναι. κόφερες. Ο Γιώργος από το Λονδίνο δεν θα τον ήθελα ποτέ στον Ολυμπιακό και μόνο γιατί υποβάθμισε, όχι πρόσεξε, παικτικά, υποβάθμισε την περηφάνεια και τη γνησιότητα του συνδέσμου φιλάθλου Ολυμπιακός.
2: Ναι.
3: Ο κύριος Λουτσέσκου ήταν πολύ μικρός σε ένα κανάλι στη Ρουμανία να αποκαλεί μια ομάδα γιατί δεν μπορεί να τη φτάσει όπως την αποκαλούσε.
2: Ναι.
3: Αυτός είναι ο λόγος για μένα.
2: Ναι, ο καθένας κρίνεται από αυτά που κάνει ναι. και λέει. Αλλά
3: μα αυτό τα είπε.
2: Πρόσεξε.
3: Αυτό τα είπε.
2: Η μεγαλύτερη δύναμη ενός επιχειρηματία είναι τον υβριστή του ή αυτόν που προσπαθεί να του κάνει κακό στην επιχείρησή του, να τον εντάξει στην επιχείρησή του και μετά
3: μετά τι να πει
2: για να ενταχθεί στην επιχείρηση εντάσσεται.
3: Δεν είναι έτσι που το λες, γιατί άκουσε με. Όταν έφυγε ο Δωμάζος και πήγε στην ΑΕΚ, ποτέ δεν προκάλεσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Παρέμεινε Παναθηναϊκός, για τους χι λόγους έφυγε και πήγε στην ΑΕΚ. Όταν έφυγε ο Δελικάρης, το σύμφωνο του Ολυμπιακού, και πήγε στον Παναθηναϊκό, ποτέ δεν προκάλεσε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ο συγκεκριμένος προπονητής έχει προκαλέσει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι, πιστεύω εσύ.
2: Τα γνωρίζω, τα ξέρω. Κοίταξε, εγώ τα γνωρίζω όλα. Αλλά
3: αλλά να σου πω και κάτι, δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ δυνατός προπονητής για τον ΠΑΟΚ, σαν προπονητής για τον ΠΑΟΚ, το ξαναλέω. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν θα μπορούσε να καθίσει πάνω από ένα χρόνο, γιατί θα σου πω ένα παράδειγμα. Να παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, στο 8 να μείνει η ΑΕΚ με 10 παίχτες και να έκανε ο Ολυμπιακός 2-0 με κατεβασμένα χέρια στο κύπελο.
2: Ναι.
3: Να έχει προσπαθήσει ο Ολυμπιακός 5 φορές να περάσει το Champions League. Όπως βλέπεις ένα με τη Λίμπα και είμαστε έτοιμοι να τον εστίλουμε, έτσι δεν είναι, και να μην έχει περάσει, να έχει παίξει με την άλλη την ομάδα, τη Μαλή, όχι τη Μαλή, πώς τη λένε αυτή την ομάδα τη Σουηδική τώρα και την ξεχνάω, να έχει παίξει με τη Μπεσίκτας, να έχει παίξει με τη Μπενφίκα, συγγνώμη, να έχει παίξει με την, να μην έχει περάσει στους ομίλους. Και εγώ να το θέλω στον Ολυμπιακό, τι να κάνει? Να μου κατεβάσει επίπεδο?
2: Όχι,
3: να με κάνει δηλαδή να κάνω 5 χρόνια να πάω στο
2: Σάκρο. Εγώ δεν είπα ότι τον θέλω. Σου λέω, αν ρωτήσεις αυτούς που μέχρι χτες τους έβριζε, το 80% 8 στους 10...
3: Φίλε Δήμο, δεν απευθύνομαι σε σένα. Απευθύνομαι στους ανθρώπους που λένε ότι θέλω τον Λουτσέσκου. Ναι. Και ρωτάω αυτούς.
2: Αυτοί είναι όμως που σήμερα φωνάζουν να φύγει ο Μεντιλίμπαρ π.χ. Αυτοί είναι. Αυτό το 80%
3: φίλε,
2: δεν είναι το 20%.
3: Ο Μεντιλίμπαρ πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε εάν θα φύγει. Πρόσεξε τι σου λέει ο Γιώργος.
2: Ναι, ναι.
3: Πρόσεξε τι λέω εγώ.
2: Εγώ
3: δεν ξέρω αν θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Ακούγονται πολλά, άκουσα και το Σαμοδράκι, έχουν βγει την πρωτοσέλιδα. Είναι 70% 80 να φύγει ή 90, αλλά υπάρχει περίπτωση και να μην φύγει.
2: Ναι.
3: Το θέμα λοιπόν δεν έχει να κάνει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ ή όχι. Ναι. Το θέμα έχει να κάνει με το τι προτεραιότητες θέτει ο Ολυμπιακός Οργανισμός, που είναι μια επιχείρηση
2: τη δικιά
3: σου, όπως θέτει και εσύ προτεραιότητες.
2: Τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, δεν είναι αν θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Ποιος είναι ο στόχος του
3: Ολυμπιακού? Το θέμα λοιπόν έχει να κάνει τι ακριβώς ζητάει ο Ολυμπιακός Οργανισμός από το συγκεκριμένο δημοσιογράφο που θα έχεις εσύ ή παραγωγό και ο Ολυμπιακός από το συγκέντρο προπονητή ή σκάουτινγκ. Και από τους αυτοί που είναι τα θύματα στην υπόθεση, που πληρώνουν και με τα χρήματα αλλά ακόμα και με την ψυχή τους, που αυτό δεν κοστολογείται, φίλε Δήμο, είναι οι αγνοί φύλαθλοι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της οποιαδήποτε ομάδας.
2: Ναι, βέβαια, σφαλώς.
3: Εκεί πέφτει το κομμάτι τοξικότητας και άνθρωποι, και γι' αυτό συγγνώμη που στο λέω, αλλά εγώ μιλάω με ονοματεπώνυμο, τα τηλέφωνά μου τα έχεις, οποιαδήποτε στιγμή ό,τι χρειαστείς, σου λέω όποια εκπομπή θες να σου στείλω, πες μου πότε θέλεις, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, το τι έλεγε για τον Ολυμπιακό,
2: το ξέρω,
3: για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ. Και πώς εγώ αυτόν τον άνθρωπο το βράδυ που θέλω να ακούσω την αναμετάδοση στο σταθμό σας, θα κάτσω να τον ακούσω βέβαια.
2: Ναι, ακούσε.
3: Αφού τον έχω ακούσει 10 μήνες και βρίσκω τον Ολυμπιακό,
4: Εγώ μόνο που ακούω τη φωνή του βγάζω που λέκτενες.
2: Ωραία, λέτε, Γιώργο μου, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό, με κλείνουν και θέλω
4: νομίζω
2: να το σέβουμε αυτό.
4: Νομίζω ότι λύθηκε στο τη σούπα.
2: Έγινε.
4: Σου εύχομαι καλό υπόλοιπο.
2: Να σε καλά, Γιώργο.
4: Και συναρκευτούν οι Ολυμπιακοί αυτά που πάει για τον
2: εσύ,
4: Ολυμπιακό.
2: Εσύ που μένεις, Λονδίνο ή Αμερική?
4: Εγώ έχω μια επιχείρηση χρηματιστηριακή στη Νέα Υόρκη και έχω και άλλες δύο μεγάλες επιχείρησεις, ένα real estate και μια επιχείρηση με πολλά ταξί στην Αγγλία και μένω στο Κέστον του Λονδίνου.
2: Α, εγώ έχω περιουσία και ξαδέρφια στην Αμερική, North Carolina. Πού? Και North Carolina και Tarpon Spring.
4: Εγώ τα έχω Νέα Υόρκη και το σπίτι μου στην Νέα Υόρκη.
2: Τα άλλα μου ξαδέρφια μένουν Σικάγο με επιχειρήσεις
4: κοντά είμαστε, Σικάγο, Νέα Υόρκη, κοντά.
2: Λοιπόν, σε χάρηκα που τα είπαμε.
4: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, γεια σου. Πάμε σε διαφορετικά μηνύματα, πάμε. Και επανερχόμαστε.
5: Σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Επανήλθαμε λοιπόν, ας διαβάσουμε και μερικά μηνύματα. Έχουμε και γραμμή στον αέρα για λίγο. Ο φίλος ο Μάνος Θεραμόπουλος μας λέει ότι ο Σαράμπια ήταν βοηθός παλιά του Γκίγεν Σετιέν. Και ναι, δεν πρέπει να μπερδεύουμε τη σημερινή Τσεσεκά με αυτή τη Τσεσεκά, την παλιά Τσεσεκά. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες, δεν είναι ίδιες. Το έχουμε καταλάβει, το ξέρουμε. Μου γράφεις ότι ο μόνο Γουλανδρής ήταν αληθινός και όχι για συμφέρον. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι αναφισβήτητο. Ο Γιώργος μου γράφει κάποια πράγματα τα οποία... Ναι, τα καταλαβαίνω, Γιώργο. Ο Λευτέρης μου γράφει το Μεντιλίμπαρ ήθελα να τον διώξουν από την χρονιά του Νταμπλ. Και ο Τριαντάφυλλος λέει ότι κάποιοι σκάου, ότι το πρόβλημα στον Ολυμπιακό είναι, δεν είναι ότι οι Λατινοαμερικάνοι δεν παίζουν. Και να του πω ποιο όνομα είναι αυτό που ήρθε μεγάλο όνομα και δεν έπαιξε. Να σου πω κάτι, και κοίταξε να δεις. Και ο Τζιοβάνι, όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό, ξέρεις, ήταν πολλές οι φορές που μία έπαιζε και την άλλη δεν έπαιζε. Παρότι ήταν ο παιχταράς, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Και μου γράφει ότι κάποιοι σκάουτερ είναι το πρόβλημα, γιατί τα παίρνουν. Κοίτα, του σκάουτερ η δουλειά είναι να βρίσκει παίχτες. Τώρα αν τα παίρνει ή δεν τα παίρνει, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Προφανώς τα παίρνει, πληρώνεται, γι' αυτό πληρώνεται. Γι' αυτό πληρώνεται. Πάμε λοιπόν στην γραμμή. Παρακαλώ. Δεν ακούω. Πάμε στην επόμενη. Είναι στο να... Έχουμε άλλη να... άλλη γραμμή. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή, κύριε να, κύριοι και κυρίες όποιοι ακούν, υπάρχει ένα διαδικαστικό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο αυτοσεβασμός. Όταν ένας άνθρωπος δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν μπορεί να σεβαστεί και τους άλλους. Μη μου παραπονιέστε λοιπόν όταν εσείς δεν σέβεστε τον εαυτό σας για κάτι άλλο το ίδιο που κάνουν κάποιοι άλλοι. Ακούω. Σας ακούω.
6: Εγώ είμαι, καλησπέρα. Εγώ ακούγομαι.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα.
2: Είστε.
6: Ναι. Πώς γίνεται λοιπόν έτσι με αυτή τη λογική με την οποία συμφωνώ ο Λουτσέσκου να σεβαστεί τον Ολυμπιακό που μέχρι χθες τον αποδομούσε?
2: Εγώ δεν είπα ότι θα τον σεβαστεί ή όχι. Είπα ο Λουτσέσκου θα τον θέλατε στον Ολυμπιακό προπονητή. Λέει όχι.
6: Όχι, σε καμιά περίπτωση.
2: Λέω, είστε το 20% από το 100%.
6: Από γιατί, πού βγαίνει αυτό, γιατί, από πού βγαίνει αυτό, 80% τον θέλει.
2: Θα σας πω. Στην περίοδο που αμφισβητήθηκε τώρα, τον καιρό που αμφισβητείται ο Μεντιλίμπαρ, ξέρεις, είναι από το Σανά στο Σταύρωσον, πάρα πολλές φορές, γιατί εγώ κάνω πολύ παρέα με πολλούς, μήπως να ερχόταν ο Λουτσέσκου, άρα ο Λουτσέσκου πήγε στα Αραβικά Μιράτα, πήρε λεφτά. Υπήρχε αυτό στο Κατάρ που πήγε, υπήρχε αυτό το θέλω. Ξέρετε κάτι, τον δυνάστη πολλές φορές ο άνθρωπος που έχει υποστεί τη δυναστεία, με το δυνάστη πολλές φορές γίνεται φίλος η πλειονότητα.
6: Σημασία αυτό να πούμε, και ο βιαζόμενος πολλές φορές παίρνει το βιαστή του τηλέφωνο το βράδυ να έρθει να κοιμηθεί
2: πολλές μαζί. Πάρα πολλές φορές.
6: Αυτό βέβαια είναι άλλο θέμα.
2: Ναι.
6: Είναι άλλο θέμα. Εγώ ρώτησα από πού βγήκε ότι το 80% των φιλάθλων του Ολυμπιακού θέλει Λουτσέσκου. Να κάνει τι δηλαδή αυτό ο Λουτσέσκου στον Ολυμπιακό?
2: Εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ.
6: Κάτι να του πάρει το πρωτάθλημα.
2: Εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ.
6: Όχι, δεν είπα ότι συμφωνείτε. Είπατε ότι το 80% των φιλάθλων του Ολυμπιακού θέλει τον Λουτσέσκου.
2: Ναι.
6: Προπονητή. Ο Ολυμπιακός έχει άλλους στόχους. Έχει φύγει από τη γεωγραφική ελληνική περίμετρο και χτυπάει τα ευρωπαϊκά θέλω. Ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής με στόχο το πρωτάθλημα. Να τον πάρει ο Ολυμπιακός να κάνει και τα πρωταθλήματα του 49.
2: Mm.
6: Πρώτον. Δεύτερον, είπατε και το άλλο ότι ικανός είναι ένας επιχειρηματίας που έχει τη δυνατότητα το τοξικό να τον βάλει στον δρόμο του Θεού, να τον κάνει δηλαδή αμόλυτο. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ακριβώς την ίδια στιγμή αποδομεί τον εαυτό σου, λέγοντας ότι οι τοξικοί ακροατές δεν θα αποκλείονται από το σταθμό. Γιατί δεν ακολουθείς και εσύ τη διατακτική?
2: Ο ακροατής δεν είναι.
6: Να προσπαθείς να τους
2: ο ακροατής δεν είναι εργαζόμενος. Ο ακροατής δεν θα εργαστεί ποτέ για το σταθμό.
6: Ο ακροατής είναι δύο φορές εργαζόμενος. Γιατί είναι αυτός που προσφέρει με την παρουσία του με ροκάματο σε αυτούς που δουλεύουν στο σταθμό. Γιατί χωρίς τους ακροατές δεν υπάρχουν σταθμοί.
2: Όχι. Χωρίς,
6: έτσι δεν είναι.
2: Χωρίς τους κακούς ακροατές υπάρχουν οι σταθμοί.
6: Ναι, υπάρχουν, αλλά είπα σταθμός, ότι αυτό αναιρεί στον εαυτό
2: του. Όχι, δεν τον αφαιρεί.
6: Όταν λες
2: λέω
6: ότι κανένας επιχειρηματίας είναι αυτός που τον τοξικό τον βάλει στον δρόμο του Θεού, ενώ ταυτόχρονα εσύ λες ότι οι τοξικοί ακροατές θα αποκλείονται από το σταθμό. Ναι, γιατί δεν ακολουθείς την ίδια συντάγη και εσύ?
2: Γιατί,
6: για να έχεις και τους τοξικούς ακροατές στο σταθμό.
2: Είναι άλλο ο εργαζόμενος στην επιχείρηση και είναι άλλο
6: Ο συμμετέχον δεν είναι αυτός που δίνει δικαίωμα στον εργαζόμενο να επιβιώνει.
2: Όχι ο κακός συμμετέχον.
6: Εσύ είπες ότι ο ικανός επιχειρηματίας τον κάνει μάγκα. Κάντον και στη μάγκα. Γιατί αυτό αναιρεί στον εαυτό σου?
2: Εγώ η προσπάθεια για να γίνει μάγκας ο κακός ακροατής, ο τοξικός ακροατής.
6: Εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε
2: πάντα γίνεται.
6: Χρόνο.
2: Πάντα γίνεται.
6: Σε ό,τι αφορά το Στεργιάδη, σου άκουσα να λες ότι εδώ στο δικό μας σταθμό δεν είπε τίποτα τέτοια. Αυτό δεν λέει τίποτα. Το ότι δεν λέει στο δικό σας σταθμό αυτά και τα λέει στον ΠΑΟΚ FM, κάντε μια ερώτηση και πες στο Στεργιάδη, πότε λες αλήθεια για τον Ολυμπιακό? Όταν βγαίνεις στο Λίμπερο, όταν βγαίνεις εδώ? Έτσι για να ενημερώσουμε.
2: Μα δεν χρειάζεται να την κάνω την ερώτηση αυτή εγώ.
6: Πότε θα παίρνει το Στεργιάδη στα σοβαρά?
2: Κοιτάξτε, ο Στεργιάδης δεν κάνει εκπομπή εδώ. Ο Σεριάδης εδώ κάνει τη μετάδοση. Κάνει τη μετάδοση. Κάνει τη μετάδοση του αγώνα.
6: Τι είναι, δεν είναι εκπομπή?
2: Όχι, δεν είναι εκπομπή, είναι μετάδοση. Αλλά τι, γιατί να είναι εκπομπή?
6: Συμμετέχει προσαρμό σαν εργαζόμενο, δεν συμμετέχει.
2: Κάνει τη μετάδοση, τη μετάδοση του αγώνα. Δεν εκφέρει γνώμη για το τι γίνεται στο σταθμό ο οποίος αναμεταδίδει τον αγώνα που αυτός.
6: Συμμετέχει σαν εργαζόμενο στο σταθμό?
2: Όχι, δεν είναι εργαζόμενο σταθμό Σεριάδης. Ο Σεριάδης είναι συνεργαζόμενος, είναι συνεργαζόμενος με την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο σταθμός. Ωραία. Είναι εργαζόμενος της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται για συγκεκριμένο λόγο.
6: Ας τον ρωτήσει η εταιρεία που τον πληρώνει πότε λέει η αλήθεια για τον Ολυμπιακό, όταν βγαίνει στο Λίμπερο ή όταν βγαίνει και κάνει αναμετάδοση στο δικό σας σταθμό.
2: Αυτό είναι τέτοιο, αυτό είναι...
6: Όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να ξέρουμε όταν τον παίρνουμε στα σοβαρά.
2: Εγώ δεν έχω απευθείας επαφή με τον κύριο Σεριάδη. Και με κανέναν κύριο Στεριάδη.
6: Δεν υπάρχει ούτε επαφή, ούτε αυτό ρώτησα. Άλλο ρώτησα εγώ.
2: Δεν έχω...
6: Πρώτον, δεύτερον, ξέρεις ότι στο σταθμό, αυτόν τον σταθμό που συνεργάζεσαι, που έχετε τον ίδιο χορηγό, απαγορεύεται, έχουν αποκλειστεί οι Ολυμπιακοί, όχι τόσο οι Παναθηναϊκοί και οι ΑΕΚΙΔΕΣ, κάθετα και οριζόντια.
2: Μπορεί να είναι, βέβαια.
6: Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Σ' άκουσα να λες ότι εμείς εδώ είμαστε παιδιά.
2: Κοίταξε,
6: του Θεού.
2: Ο σταθμός εδώ δεν είναι του Ολυμπιακού. Ο σταθμός δεν είναι του Ολυμπιακού εδώ.
6: Όχι, δεν είπα ότι είναι του Ολυμπιακού.
2: Ολυμπιακού. Εκεί μπορεί να θέλω να λέω
6: ότι
2: πάω.
6: Εμείς τους δεχόμαστε όλους. Και καλά κάνεις, ναι, και τους δέχεται όλους.
2: Ο σταθμός εκεί μπορεί να λέω ότι πάω.
6: Κάνε μια ερώτηση εκεί πάνω. Ρε παιδιά, πες γιατί τους Ολυμπιακούς τους αποκλείεται. Και ενώ λέτε όλη την ημέρα για τον Ολυμπιακό, δεν δίνετε το δικαίωμα στους Ολυμπιακούς με επιχειρήματα να σας αντικρούσουν.
2: Ναι, εσείς προσπαθήσατε να την κάνετε ποτέ αυτή την ερώτηση?
6: Εμείς εκεί είμαστε και μας διώξανε. Και όχι μόνο μας διώξανε, μας συκοφαντήσανε κιόλας.
2: Ναι, αν σας διώξανε και σας συκοφαντήσανε, πάνε να πει ότι δεν πήρατε απάντηση.
6: Τέλος πάντων, η συκοφαντία
2: και η εκδίωξη.
6: Όταν λέω συκοφαντία σε εισαγωγικά, έτσι.
2: Ναι, ναι.
6: Και να τον κάνουμε το Μόρτι, έλα τώρα το Μόρτι ή τον Γιώργο από το Λονδίνο, δεν ξέρουν τι λένε να πούμε. Έπρεπε να είχαμε 40 πρωταθλήματα και η ομάδα τους μας κατέστρεψε και τι να τους κάνουμε αυτούς εδώ στο σταθμό.
2: Να σου πω κάτι. Βγήκε ο Γούναρης. Ο Γούναρης.
6: Τον άκουσα μόνο τον Γιάννη.
2: Τι είπε ο Γιάννης ο Γούναρης? Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν ο Άρης. Το είπε?
6: Και τον Μπάουκ,
2: με λίγα λόγια, μπορεί να κάνω και λάθος αυτό που θα πω, τον είχαμε για πλάκα. Ποιος? Ο Γούναρης που ήταν Παοκτζής, έτσι είναι?
6: Ο Γούναρης βγήκε πριν από χρόνια και έκανε και κάτι δηλώσεις δημόσια, τις οποίες δεν τις αποδέχτηκαν ποτέ οι Παοκτζίδες, αλλά ούτε και τις διέψευσαν ποτέ. Παρ' όλα αυτά όμως, τον άνθρωπο τον διαγράψαν από το Σύλλογο Παλεμάχων. Και ποιος τον διέγραψε? Τον διέγραψε ο πρόεδρος του Σύλλογου Παλεμάχων του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει παραπάνω από 40 συμμετοχές στην ομάδα του ΠΑΟΚ, και ο Γούναρης έχει τις περισσότερες συμμετοχές από όλους τους παίκτες σε όλες τις εποχές. Στη δωδεκαετία του μιλάμε, έτσι.
2: Ναι, ναι.
6: Ακόμα και από τον Κούδα έχει αγωνιστεί περισσότερες φορές στον ΠΑΟΚ. Στις δωδεκαετίες. Όχι στην 20ετία, έφυγε ο Γούναρης μετά, ο Κούδας αγωνίστηκε 20 χρόνια.
2: Συγγνώμη, εδώ, να σταματήσω. Γιώργο, εγώ δεν ξέρω ποιος είσαι ένας Γιώργος. Εγώ δεν δάγκωσα καμία γλώσσα μου και δεν σου επιτρέπω ξανά.
6: Όχι, δεν
2: λέω σε σένα. Μου γράφει ότι καλά τα λέει ο Πλαταμόνας ότι και δάγκωσα εγώ τη γλώσσα μου και δεν μπορώ ούτε μια πρόταση να συντάξω. Το αν μπορώ ή δεν μπορώ να συντάξω πρόταση, το ξέρω εγώ. Εγώ λέω ότι δεν μπορώ να συντάξω ούτε μία λέξη, όχι πρόταση. Αλλά εσύ μήπως πρέπει να αλλάξεις σταθμό? Αποκλείεσαι, στο λέω τώρα στον αέρα, αποκλείεσαι, διότι δεν σου επιτρέπω ούτε σε μένα ούτε σε κανέναν να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, πεντακάθαρος και δεν κρύβομαι πίσω από μηνύματα. Γιώργο, ήταν το τελευταίο μήνυμα που έστειλες. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα, δεν επιτρέπονται αυτά τα μηνύματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Βασίλη.
6: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα, αλλά αυτό ό,τι ήταν να πω το είπα. Εγώ Κοίταξε,
2: Βασίλη, κοίτα, άκου να σου πω κάτι. Πάντοτε, πάντοτε λαμβάνονται σοβαρά.
6: Γι' αυτό σε συμπαθώ ιδιαίτερος και γι' αυτό και μιλάμε και
2: ναι,
6: μαζί.
2: Πάντοτε λαμβάνονται σοβαρά.
6: Σε κάποια κοιμία δεν συμφωνώ μαζί.
2: Ωραία, μα δεν είπαμε.
6: Και με επιχειρήματα εξηγούμε.
2: Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ ο καθένας. Εγώ ο καθένας. Όχι, δεν διαφωνώ. Αλλά έχω και. Ναι. Έχω και εγώ κάποιες προτεραιότητες.
6: Πάγιες αρχές, όπως έχουμε όλοι μας.
2: Ίσως αυτές οι αρχές που έχω και αυτός ο τρόπος διοίκησης ή σκέψης να μην συμφωνεί με σένα, με κάποιον άλλο, με κάποιον άλλο. Έχω δικαίωμα όμως τις αρχές μου και τις ιδέες μου να τις προσπαθήσω. Να τις προσπαθήσω, να τις περάσω.
6: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Δεν τις περνάω με το έτσι θέλω. Όπως δεν κρύβομαι πίσω από λέξεις ή από ψευτομηνύματα.
6: Δεν χρειάζεται μόνο πολλές κουβέντες. Έχεις το δικαίωμα να επιβάλλεις τους δικούς όρους στο σταθμό που διοικείς.
2: Ναι.
6: Και ο κάθε ακροατής έχει το
2: απλώς
6: δικαίωμα.
2: Εγώ παρότι.
6: Ή να τους δεχτεί ή να μην τους δεχτεί.
2: Παρότι εγώ, όλοι το ξέρουν, γιατί στα 67 μου χρόνια πια δεν μπορώ δεν είμαι δημοσιογράφος για να κρύβομαι, γιατί συνήθως οι δημοσιογράφοι κρύβονται. Εγώ παρότι είμαι Ολυμπιακός και όταν. Από, τούτο μόνο να σου πω, όταν βλέπω τους αγώνες του Ολυμπιακού, τους βλέπω μόνος μου, γιατί είμαι χειρότερος κάφρος και χειρότερος χούλιγκαν από το χειρότερο χούλιγκαν, και θέλω να είμαι μόνος μου για να ακούω εγώ μόνο αυτά που λέω.
6: Όχι. Okay.
2: Όταν όμως.
6: Αλλά αυτά είναι προσωπικά μας θέματα.
2: Ναι, αυτό είναι προσωπικό μου και είμαι για μένα. Εξηγώ σε όλους. Αυτός ο σταθμός δεν είναι του Ολυμπιακού. Δεν είναι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι της ΑΕΚ. Δεν είναι καμιά ομάδα. Αυτόν τον σταθμό τον πληρώνει αυτός που τον πληρώνει και θέλει να είναι για όλους. Κάποιοι σε αυτό το παρεξηγούν.
6: Αυτό είναι θέμα διοικητικό.
2: Όχι, κάποιοι παρεξηγούν. Κάποιοι το παρεξηγούν. Εγώ θα μπορούσα να κάνω ένα Ολυμπιακό μαγαζί και να μαζέψω όλους τους Ολυμπιακούς που είναι η πλειονότητα των φιλάθλων. Είναι οι περισσότεροι φίλαθλοι, η μεγαλύτερη δεξαμενή από την οποία μπορείς να πάρεις κόσμο. Παρόλα αυτά, έχω επιλέξει να είμαι για όλους.
6: Και καλά έκανες. Σε αντίθεση βέβαια με τους συναδέλφους στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι επιλέξαν να κάνουν ένα σταθμό αντιολυμπιακό, γιατί αυτό πουλάει στη Θεσσαλονίκη,
2: ναι,
6: για να μπορέσουν να κρατηθούν.
2: Και στην Αθήνα θα πουλάγε ένας Ολυμπιακός σταθμός. Θα πουλάγε πολύ περισσότερο από αυτό που θέλω εγώ να κάνω. Μπορεί να πουλάγε πολύ περισσότερο. Και σε ακροματικότητα και σε έσοδα και στα πάντα. Όμως εγώ δεν το επιλέγω.
6: Εν πάση περιπτώσει, για να μην ακολουθήσουμε τα χνάρια του Μπιλ Μπαϊτάξη, γιατί μέχρι και από τον Καναδά με πήρανε τηλέφωνο γελώντας, λέει εκείνος που βγήκε και προσπαθούσε να συνετίσει τους υπόλοιπους, μιλάνε πολύ, μίλησε τριπλάσια από όλους τους άλλους.
2: Τι να κάνουμε, μωρέ, να σου πω κάτι. Επειδή η αγάπη μας πολλές φορές για τις ομάδες μας, μας κάνει να λέμε και λίγο περισσότερα. Δεν πειράζει.
6: Εντάξει, αλλά.
2: Ας δίνουμε λίγο την ευκαιρία.
6: Τηλεφωνικής αναμονής, αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει χρονικό όριο.
2: Υπάρχει πάρα πολύ μοναξιά στον κόσμο.
6: Εντάξει, υπάρχει μοναξιά στον κόσμο. Υπάρχουν άλλες συνταγές για να αντιμετωπίσει τη μοναξιά.
2: Το πιο εύκολο πράγμα είναι να μιλήσεις και να σε ακούσουν 5, 10, 20.
6: Εντάξει,
2: να πας αύριο το πρωί στο καφενείο ή στην καφετέρια και να πεις με άκουσες που τα είπα, καλά δεν τα είπα.
6: Εντάξει, αλλά τώρα άμα κατεβάζεις τώρα σελίδες βιβλίων ολόκληρα και μια συνομιλία ραδιοφωνική, γίνεσαι και κουραστικό στο τέλος.
2: Θα το φτιάξουμε.
6: Ούτε το πολύ κάνει καλό,
2: σιγά σιγά θα το
6: και το πολύ κάνει ακριβώς την ίδια ζημιά με το τίποτα.
2: Θα το φτιάξουμε. Βασίλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
6: Και εσύ.
2: Παρακαλώ, ακούω.
10: Για καλά, εγώ είμαι.
2: Ναι.
10: Κάνετε καλά, είστε κύριε Δήμο.
2: Καλά, εσείς ποιος είστε?
10: Ο κύριος Σάκης είμαι. Τι γίνεται, καλά.
2: Καλά, εσύ.
10: Δηλώνω και Παναθηναϊκός. Τα λες πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι.
10: Υπάρχουν και εγώ μερικές φορές και εκεί στο Θέμη και είχα παραφερθεί όχι σε φιλαθλούς, σε θέμα ομάδων. Είχα πει για τον Ολυμπιακό. Τα παιδιά δεν πρέπει να είχα πει, έτσι, όπως το είπατε. Εγώ θέλω να δεν καταλαβαίνω κάτι. Λένε για δημοσιογράφο. Είναι κατά του Ολυμπιακού αυτός ο δημοσιογράφος?
2: Κοίτα, από ό,τι εγώ γνωρίζω, γιατί εγώ δεν ακούω το κανάλι.
11: Ούτε το ακούω.
2: Έχει μια ιδέα.
11: Κάθε μέρα πολλούς σταθμούς. Στη
2: Θεσσαλονίκη η σταθμή, γενικώς, η σταθμή, η αθλητική, ήταν
11: είναι
2: δύο.
11: Είναι αντιολυμπιακή.
2: Και όχι μόνο αντιολυμπιακή, δεν θέλουν την Αθήνα.
11: Είναι ακριβώς.
2: Δικαίωμά τους. Κοίταξε, είναι δικαίωμά τους. Το παλικάρι αυτό, ο δημοσιογράφος αυτός, τυχαίνει να έχει και παοκικά αισθήματα.
11: Εντάξει, εγώ
2: δεν πάει να πει ότι επειδή στο σταθμό το οποίο του δίνει το δικαίωμα ή του δίνει την εντολή αυτά τα αισθήματα να τα υπερβάλλει και να μειώσει τις αθηναϊκές ομάδες. Μπορεί να είναι το σύστημα, μπορεί να... Εδώ δεν έχει ακουστεί από το παλικάρι αυτό οτιδήποτε που να μειώνει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τους φιλάθλους. Όταν θα το κάνει, να είσαι σίγουρος το επόμενο λεπτό. Το επόμενο λεπτό.
11: Αυτό, κύριε Δήμο, να συγκρίσει τη δικιά σας. Εσύ
2: εγώ,
11: δεν υπάρχει.
2: Εγώ δείχνω,
11: να
2: δίνω
11: κανένα
2: δείγματα. Δίνω δείγματα ότι δουλεύω με, με ένα μυαλό, με αξιοπρέπεια, με σεβασμό. Ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια δεν επιβάλλεται. Δεν επιβάλλεται. Πρέπει να μπορέσει ο καθένας σας να το καταλάβει και όλοι να το καταλάβουμε ότι μειώνοντας τον αντίπαλο μειώνουμε τον εαυτό μας.
11: Ακριβώς. Και εγώ το έχω κάνει. Δεν βάζω τον εαυτό μου.
2: Γι' αυτό λοιπόν είναι ο καιρός, ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε μυαλά, να αλλάξουμε νοοτροπία, να αγαπηθούμε μεταξύ μας. Βλέπετε ότι πάμε σαν Ελλάδα από το κακό στο χειρότερο.
11: Ακριβώς.
2: Από την πολιτική, από τις επιχειρήσεις, από τις δουλειές, από υγεία, από το κακό στο χειρότερο. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε πολλά προβλήματα. Και ας δώσουμε χέρι βοηθείας. Δηλαδή, εσύ, αν ήταν δίπλα σου, είσαι Παναθηναϊκός και δίπλα σου έπεφτε κάτω ένας Ολυμπιακός, με τον οποίο είχες.
11: Αν είναι δυνατόν.
2: Δεν θα τον σήκωνες.
11: Έτσι λοιπόν.
2: Να γίνουμε μια παρέα, μια ομάδα. Να μαθαίνεις αύριο το πρωί ότι ένας φίλος που είναι Ολυμπιακός είναι στο νοσοκομείο εκεί που μένεις και να τρέξεις. Όπως έχω ακούσει ότι τρέχει ο Μπίλ αυτός από την.
11: Πολύ. Λοιπόν, και έχω απόψη για τον κόρο και προσωπικά.
2: Αυτό είναι ανθρωπιά.
11: Ανθρωπιά. Εγώ για φίλους που έχω, δύο φίλους έχω.
2: Συνιστώ σε όλους. Εγώ δεν επιβάλλω. Συνιστώ σε όλους. Αλλά όταν κάποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό που συνιστάς, κάποια στιγμή του λες, φίλε, πήγαινε παρακάτω. Δεν σε θέλω. Δικαίωμά μου δεν είναι.
11: Βεβαίως.
2: Σε θέλω, συνομιλητή μου. Δεν σε θέλω, ακροατή μου. Κάτσε απ' έξω και όταν βάλεις μυαλό με την έννοια ότι αποδεχθείς τους υγιείς όρους αυτούς τους οποίους βάζουμε, τότε εδώ είμαστε.
11: Ήθελα να πω ότι συμφωνώ πολύ μαζί σας, εντάξει.
2: Δηλαδή όταν παίρνει ένας ακροατής και μου λέει ότι εγώ κατάπια τη γλώσσα μου με αυτά που λέει και αποκαλεί τον Βασίλη ο Πλαταμόνας. Δηλαδή, και μόνο που το λέει μειώνει τον ίδιο τον εαυτό.
11: Όχι. Έχει δικαίωμα καθένα να πει ό,τι θέλει και εγώ θα κρίνω
2: ό,τι γουστάρει. Αρκεί να μην σε προσβάλλει. Να μην μιλάει για την οικογένειά σου, να μην μιλάει για το όνομά σου, να μην μιλάει. Να σέβεται τον ίδιο τον εαυτό.
11: Πάμε, παιδάκι, συζητάμε 100 ανθρώπους την ημέρα. Έχω και εγώ την άποψή μου. Δεν την
2: πλάκα και καζούρα. Εγώ να δεις τι καζούρα κάνω εκτός μικροφώνου με τους φίλους μου. Εγώ όταν παίζει ο Ολυμπιακός στο καφενείο, το καφενείο μαζεύονται 40 Παναθηναϊκοί και 10 Ολυμπιακοί. Και λέω κάμια μέρα από την πλάκα που τους κάνω θα γυρίσουν και οι 40 γύρισαν μια μέρα. Και θα γυρίσω δεν ξέρω από πού θα βρω πόρτα να φεύγω. Παρ' όλα αυτά, όταν πάω μέσα, όλοι πανηγυρίζουν. Ήρθε ο Δήμος. Όλοι κερνάνε. Έλα να σε κεράσουν. Δηλαδή, είναι να είσαι άνθρωπος. Ας γίνουμε άνθρωποι. Και όχι οπαδοί. Άνθρωποι. Σε ευχαριστώ, Ζάκη, που πήρες.
11: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά. Γεια σου. Πάμε σε άλλη γραμμή.
12: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σου.
12: Απαντώ
2: για το φίλο το Γιάννη ότι ο Θέμης επιστρέφει 1η του Σεπτέμβρη. Πάμε παρακάτω.
12: Πολύ ωραία. Λέγομαι Μιχάλης.
2: Ναι.
12: Συνήθως πριν στο Θέμη. Μιχάλης είναι ο Παναθηναϊκός από τον δρόμο, ξέρει ο Θέμης.
2: Ναι.
12: Ακούω την εκπομπή του Θέμη εδώ και αρκετό καιρό. Απλά να κάνω ένα σχόλιο γύρω από αυτά που συζητάτε δύο μέρες τώρα για τοξικότητες, για το ένα, για το άλλο κτλ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το 99% των ανθρώπων που σας έχουν πάρει και μιλάνε στην εκπομπή του Θέμη είναι υποκριτές. με πλήρη συνέστηση.
2: Το ακούω.
12: Με πλήρη
2: το ακούω.
12: Συνέστηση του τι λέω.
2: Ας το ακούσουν και αυτοί, για αυτούς που απευθύνεται.
12: Και μόνο για αυτό το λόγο πήρα. Γελώ πραγματικά, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι όλο αυτόν τον καιρό που ακούμε την εκπομπή του Θέμη έχουν εξυγευρίσει, γιατί ξέρετε, το να βρίσω έναν άνθρωπο δεν είναι να τον βρίσω με την έννοια της βλαστήμιας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ναι, ναι, και να τα χαρακτηρίσω έναν ηλίθιο. Το να χαρακτηρίζει χ, ψι, δέλτα, και αυτό είναι ευρωσία. Ναι. Είναι ευρωσία, νομίζω, συμφωνούμε σε αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
12: Είναι προσβολή, μάλλον, όχι ευρωσία, είναι τον προσβάλλει. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Ναι, ναι, μα και ο κουτός, άμα τον πει κουτό και είναι κουτός, να είναι, προσβάλλεται.
12: Μπράβο. Εάν ακούσετε τη μεγαλύτερη μερίδα των κυρίων, πάντα όταν παίρνω του χαρακτηρίζω κύριους. Των κυρίων οι οποίοι έχουν και συγκεκριμένη συμπάθεια σε συγκεκριμένο σύλλογο, είναι οπαδοί ή οτιδήποτε, αν ακούσετε πώς συμπεριφέρονται και τι λένε για κάποιον ή τον οποιοδήποτε ο οποίος δεν είναι φίλος προσκύμενο στα δικά τους οπαδικά γούστα, πραγματικά θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Οι περισσότεροι αυτών των κυρίων δεν σας έχουν πάρει τις τελευταίες μέρες και που λένε, με συγχωρείτε για την έκφραση, ηθική. Άρα εγώ το μόνο που μπορώ να τους πω, παρόλο που συνήθως με βρίζουν, είναι ότι κύριοι είστε υποκριτές. Ένα, αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι, κύριε, υποκριτής, όταν λες κάποιον υποκριτή, δεν είναι μομφή. Θεωρείς ότι ο άλλος αυτά που λέει και έχει δικαίωμα.
12: Γιατί κρινόμαστε για αυτά που λέμε, υποτίθεται.
2: Βέβαια, όλοι κρινόμαστε.
12: Έστω, λοιπόν. Και το δε πιο αστείο, γιατί ούτε εγώ, είμαστε πολύ κοντά σε ηλικία. Το δε πιο αστείο για αυτούς, αλλά και για μένα, που κάποια στιγμή στην απελπισία μου με αυτά που μας λέγανε εμάς των Παναθηναϊκών, του μεγάλου εχθρού, αν επιτρέπετε, στις ηλικίες που είμαστε, το πιο μεγάλο αστείο είναι ότι, εκτός ότι θα πούνε ό,τι πούνε για τη ομάδα τους, που είναι δικαίωμά τους, όπως εγώ για τη δικαίωμά μου, πάντα όταν τελειώσουμε τις ομάδες τους, το δηλητήριο που ρίχνουν για τον αντίπαλό τους, χωρίς να ασχολείται μαζί, και δει για κάποιους ανθρώπους που είμαστε 3-4-5 που είμαστε Παναθηναϊκοί και παίρνουν και μπορούμε, χωρίς, προσωπικά δεν προκαλώ ποτέ, μιλάω συνήθως πάντα για την ομάδα μου κτλ. Το τι δηλητήριο μας ρίχνουν, εμένα σας μιλάω ειλικρινά, έχω πάθει πλάκα. Το λέω έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί το διεστραμμένο μας μυαλό να φτάνει σε αυτό το επίπεδο, τι για τις ομάδες. Είναι, λυπάμαι που το λέω.
2: Κοίταξε, άκου να σου πω, υποβαθμίζοντας τον απέναντι, για να μην πω τον εχθρό σου ή τον απέναντι, δεν ανεβαίνεις εσύ. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό το πράγμα. Ανεβαίνεις εσύ όταν ανεβαίνει και ο απέναντι.
12: Εξυπακούεται αυτό. Εγώ δεν αντίλεγω σε αυτό.
2: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα ανέβει όταν ανέβει το ελληνικό ποδόσφαιρο εξαιτίας του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θα ανέβει αν ανέβει ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι δεδομένο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, χάρηκα για την.
12: Δεν θα ενοχλήσω παραπάνω.
2: Να είστε καλά και να παίρνετε εδώ. Είναι ελεύθερα να παίρνει όποιος θέλει να λέει αυτό που θέλει με τους όρους αυτούς της ηθικής. Τίποτα άλλο.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε λοιπόν τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για άλλη μία ώρα. Έχουμε άλλη μία ώρα ακόμα.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
14: Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
15: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
16: Τι είναι βρε.
15: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
16: Τι είναι βρε.
15: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
16: Τι έφτιαξα.
15: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Σέβεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες.

Θες περισσότερη απόσταση, μήπως αλλάξεις. Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δηλαδή.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχουν.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις.

Κοίταξε εσύ να δεις τα όνειρά σου και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω στο λούμπι.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ. Συμπερασματικά, στις παραμονές ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα χαρακτηρίζεται αφενός από την αριθμητική του επέκταση σε νέους κλάδους και εργάτες, αφετέρου από την αδύναμη οργανωτική του δομή. Το εργατικό κίνημα είχε ήδη αναπτύξει τους στόχους του, οι οποίοι ήταν η καταπολέμηση των επιπτώσεων που προκαλούσε ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας και η αναχέτηση των συνεχών αυξήσεων των τιμών. Τα αιτήματα δεν ήταν βέβαια βιομηχανικά. Είχαν συντεχνιακές καταβολές, προκάλεσαν όμως μια σειρά μαζικές απεργίες. Είναι χαρακτηριστικό πως στην περίοδο από το 1909 ως το 1914 έχουν καταγραφεί στον τύπο 115 απεργίες σε όλη τη χώρα. Οι εξελίξεις στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, αλλά και τα επαγγελματικά γεγονότα στην Ευρώπη στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, έκαναν πολλούς σοσιαλιστές της εποχής να μιλούν για την ανάγκη ενοποίησης του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος και τη δημιουργία μιας εργατικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο. Στόχος τους ήταν να συγκροτήσουν ένα σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα ως πολιτική έκφραση του εργατικού κινήματος. Ένα τέτοιο σχέδιο όμως απαιτούσε ως προϋπόθεση την ύπαρξη ενός συγκεντρωτικά οργανωμένου εργατικού κινήματος που θα σταματούσε τον κατακαιρματισμό των εργατικών σωματείων, θα συλλογικοποιούσε την ασυντόνιστη τοπική συνδικαλιστική δράση και θα διευκόλυνε την διάδοση της προπαγάνδας των σοσιαλιστών. Έτσι η ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών προηγήθηκε του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ συνήλθε από τις 21 έως 28 Οκτωβρίου του 1918 αρχικά στην Αθήνα και έπειτα στον Πειραιά. Στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου προήλθε από τη δράση των σοσιαλιστικών ομάδων μέσα στο ευρωπαϊκό επαναστατικό κλίμα των ετών 1917-1918 και με την ενθάρρυνση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία προσδοκούσε να επιτύχει την εργατική συγκατάθεση στις εθνικές επιδιώξεις της. Αλλά και να απαλλάξει το νέο κοινωνικό υποκείμενο από την επιρροή των σοσιαλιστικών ιδεών. Στο συνέδριο, όπου πήραν μέρος όλα τα αρχαίγωνα σωματεία και οι σοσιαλιστικές ομάδες της Ελλάδος, συμμετείχαν 252 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 65.000 εργάτες. Η πρώτη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ ήταν ενδεκαμελής. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Ευάγγελος Μαχαίρας, παλιός θερμαστής των συνδρομικών γραμμών Πελοποννήσου και κατόπιν πρόεδρος του Σωματείου Θερμαστών Θαλάσσης και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ο Μαχαίρας ήταν φανατικός οπαδός του Βενιζέλου και ηγείτο της Βενιζελικής Παράταξης, που αριθμούσε 7 μέλη στο Προεδρείο. Οι σοσιαλιστικές τάσεις συμμετείχαν με 4 αντιπροσώπους συνολικά. Το γεγονός όμως ότι η ΓΕΣΕΕ δεν προέκυψε ως το επακόλουθο της ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, η έλλειψη ενιαίου ιδεολογικού υποβάθρου και η αυτόνομη λειτουργία της ηγεσίας σε σχέση με τη βάση ήταν μερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν μοιραία και σύντομα στη διάσπασή της. Με αφορμή το ζήτημα αν τα εργατικά σωματεία θα ήταν οργανικά εξαρτημένα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εκδηλώθηκε διάσταση απόψεων ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία του Προεδρείου της ΓΕΣΕΕ. Οι Βενιζελικοί διέγραψαν το καλοκαίρι του 1919 τους σοσιαλιστές, οι οποίοι μετέφεραν την έδρα τους στην Αθήνα, ενώ η διοίκηση του Μαχαίρα παρέμεινε στον Πειραιά. Το δεύτερο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ δεν ήταν ένα, αλλά δύο. Η ομάδα Μαχαίρα συγκάλεσε συνέδριο στον Πειραιά το Σεπτέμβριο του 1920, ενώ τον ίδιο μήνα η ομάδα των Αθηνών έκανε δικό της ξεχωριστό συνέδριο. Υπολογίζεται πως στο συνέδριο του Πειραιά εκπροσωπήθηκαν 60 με 70.000 εργάτες, ενώ στο συνέδριο της Αθήνας των Σοσιαλιστών 30 με 35.000. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, φαίνεται πως μετά το 1920 η ΓΕΣΕΕ του Πειραιά αδρανοποιήθηκε παρά τις υπέρτερες δυνάμεις της και υποκαταστάθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πειραιός. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου του 1918. Σε αυτό πήραν μέρος οι εκπρόσωποι όλων των παλαιότερων σοσιαλιστικών κινήσεων εκτός του Δρακούλη, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, νεολαίων, εργατικών κέντρων και δύο αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, ο Μαχαίρας και Ευαγγέλου, ως παρατηρητές. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, παρόλο που αρχικά δημιούργησε προβλήματα στη σύγκληση του συνεδρίου, κράτησε μάλλον ανεκτική στάση απέναντί του. Το συνέδριο έθιξε σοβαρά θεωρητικά προβλήματα και προβλήματα τακτικής. Η έλλειψη όμως πολιτικής πείρας και ανυπαρξία θεωρητικής κατάρτισης των συνέδρων δημιούργησαν δυσκολίες στη λύση τους. Από την αρχή διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις που έπαιρναν δεξιές, αριστερές ή κεντρώες θέσεις στα συζητήμενα προβλήματα. Η άκρα αριστερά αντιπροσωπεύονταν από νέους, όπως η Λιγδόπουλος και Τζουλάτης, οι οποίοι αργότερα εργάστηκαν για την μπολσεβικοποίηση του κόμματος. Η ομάδα του Γιαννιού αντιπροσώπευε την άκρα δεξιά πτέρυγα του ελληνικού σοσιαλισμού, υποστηρίζοντας όλες σχεδόν τις εδαφικές διεκδικήσεις του Βενιζέλου. Η αλαζονική συμπεριφορά του Γιαννιού και η προσωπική του διαμάχη με τον Μπεναρόγια τον έφεραν σε σύγκρουση με όλους τους συνέδρους. Οι απόψεις της ομάδας του αποδοκιμάστηκαν και ο ίδιος αποχώρησε από το συνέδριο. Η πλειοψηφία των συνέδρων τάχθηκαν στο πλευρό στελέχων όπως η Μπεναρόγια, Σιδέρης, Δημητράτος, οι οποίοι προσπάθησαν να συμβιβάσουν τα άκρα και ακολούθησαν γενικά μια μετριοπαθή γραμμή. Το συνέδριο κατέληξε στην ίδρυση κόμματος που ονομάστηκε Σοσιαλιστικό Εργατικό για να δηλώνεται ο εργατικός προλεταριακός χαρακτήρας του. Πρώτος γραμματέας του κόμματος αναδείχθηκε ο Δημητράτος. Η σύνδεση όμως του κόμματος με το προλετάριο έγινε σε μια εποχή που ο ευρωπαϊκός σοσιαλισμός άρχισε να μετασχηματίζεται με τη δημιουργία των κομμουνιστικών κομμάτων, γεγονός που προκάλεσε και τη ριζοσπαστικοποίηση των εργατικών σωματείων. Ο ελληνικός συνδικαλισμός όμως βρισκόταν ακόμα σε συντεχνιακά επίπεδα οργάνωσης και δεν υπήρχε χρόνος ούτε για την καλλιέργεια της σοσιαλιστικής οργανωτικής παράδοσης, ούτε για την ανάδειξη μιας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που θα στήριζε ένα αυτόνομο εργατικό κίνημα. Οι συνδικαλιστές μέλη του ΣΕΚΕ όφυλαν να μεταβάλουν γρήγορα το χαρακτήρα των εργατικών οργανώσεων από συντεχνιακό σε ταξικό, να αλλάξουν και να ριζοσπαστικοποιήσουν τα καταστατικά τους. Οι ιδεολογίες αυτές διεργασίες, αν και δεν επηρέασαν ευρείες μάζες εργατών, ωστόσο ανησύχησαν τους παραδοσιακούς εργατικούς ηγέτες, βενιζελικούς και λαϊκούς, αλλά και το ίδιο το κράτος, το οποίο απάντησε με διώξεις. Οι κλειδονισμοί από την αλλαγή στο χαρακτήρα του συνδικαλισμού και τη συνακόλουθη σύγκρουση ανάμεσα στο εργατικό κίνημα και το κράτος, τον καιρό των μεγάλων απεργιών του 1919, προκάλεσε αφενός τη ρήξη στην ενότητα της ΓΕΣΕΕ και αφετέρου τη σκλήρυνση του νομοθετικού πλαισίου, διαλύοντας τις αμφισημίες της φιλεργατικής πολιτικής των φιλελευθέρων.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο που φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

παράθυκα. Πρέπει να φύγεις. Μια ηλιακτήδα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.